0: βρείτε Έλληνα Στρατιώτη 50 και στα τηλέφωνα 2 εξαιρετικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 69.

0: Και στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή.
1: Χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Θα αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα. Θα πάμε σε μια απόφαση που βγήκε πριν από λίγες μέρες από τα δικαστήρια της Πάτρας. Εφετειακή απόφαση σε δεύτερο βαθμό, που αφορούσε μια υπόθεση η οποία είχε ενδιαφέρουσες προεκτάσεις που ξεπερνούν και την Πάτρα και τη χώρα μας, και αφορούσε την υπόθεση ζώων υποτίθεται συντροφιάς, τα οποία βρέθηκαν να μεταφέρονται από το λιμάνι της Πάτρας εκτός της χώρας χωρίς τα κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα. Κάτι που αποκαλύφθηκε από, από την Πανελλήνια Ζωοφιλική Οργάνωση, Ομοσπονδία μάλλον, και από την τοπική οργάνωση της Πάτρας. Είχαμε την ευκαιρία και τα συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τους τοπικούς εκπροσώπους. Θα πάμε τώρα στον δικηγόρο της υπόθεσης, τον κύριο Νικόλαο Κυριακόπουλο, που είναι στην αλλιάξη τηλεφωνικής μας γραμμής, να μας πει τι ακριβώς έγινε και βεβαίως και τις προεκτάσεις της υπόθεσης αυτής, που νομίζω ότι δεν είναι αμελητές. Κύριε Κυριακόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Για πείτε μας καταρχήν η απόφαση σε τι αφορούσε.
1: Η απόφαση ήταν η πρωτόδικη. Είχε γίνει με δύο κατηγορούμενες για μεταφορά ζώων συντροφιάς από το λιμάνι της Πάτρας. Συγκεκριμένα αυτοί είχαν ξεκινήσει από τη Ζάκυνθο, ήταν κάτοικος Ζάκυνθου, και μέσω του λιμανιού της Πάτρας προσπάθησαν να βγάλουν τα ζώα εκτός της χώρας. Ανακαλύφθηκε, ήταν 35 ή 36 ζώα σύνολο. Ανακαλύφθηκε ότι είχε γίνει πλήρης παραβίαση των απαιτούμενων διαδικασιών, δηλαδή δεν είχαν καταχωρηθεί στη λίστα, δεν υπήρχαν συνοδευτικά, δεν υπήρχαν διαβατήρια, τέλος πάντων, όλα αυτά. Υπήρξε καταδικαστική και για τις δύο. Η μία δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.
0: Νομίζω ότι ήταν Βρετανίδες υπήκοοι αυτές οι δύο, έτσι.
1: Ήταν και οι δύο Βρετανίδες. Η μία δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και καταδικάστηκε ερήμη. Η δεύτερη καταδικάστηκε και όποια αυτή σε μικρότερη ποινή. Αν θυμάμαι, ήταν γύρω στο χρόνο η μη εμφανιστήσα και γύρω στις 7 ή 8 μήνες αυτή που εμφανίστηκε. Άσκησε έφεση, η οποία εκδικαζόταν την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τρίτη συγκεκριμένα, την προηγούμενη Τετάρτη, και δεν εμφανίστηκε. Δεν, την άφησε και έφυγε ανυποστήριξη. Πιστεύω ότι υπό το βάρος των κατηγοριών, γιατί όπως είχε δομηθεί η απόφαση και τα λοιπά, θεωρώ ότι δεν έπαιρνε τίποτα και ότι η έφεση έγινε καθαρά για διαδικαστικούς λόγους.
0: Έμειναν οι πρωτόδικες ποινές από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Έμειναν οι πρωτόδικες, ναι. Δεν έγινε η δίκη, δεν εμφανίστηκε και έφυγε. Η μία άσκησε, γιατί η άλλη, σας είπα, δεν εμφανίστηκε καθόλου, ούτε άσκησε έφεση. Η μία άσκησε έφεση, αυτή που εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου πρωτοδίκως, και την άφησε και απορρίφθηκε ως ανυποστήριξη.
0: Μάλιστα. Τώρα νομίζω ότι όλη αυτή η υπόθεση αναδεικνύει έτσι κάτι μεγαλύτερο, υπό την έννοια ότι φαίνεται ότι υπάρχει ή υπήρχε, δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς και ποια είναι η αίσθηση που έχετε, δηλαδή αν αυτό συμβαίνει σε ενεστώτα χρόνο, μια μεγάλη επιχείρηση ουσιαστικά μετακίνησης ζώων από την Ελλάδα σε άλλες χώρες και δεν ξέρω και με τι σκοπούς, έτσι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Είναι μια καλά στημένη επιχείρηση με τεράστια κέρδη. Κάθε σκυλί, γιατί ως επιτοπλίστων για σκυλιά μιλάμε και λιγότερο για γάτες, έχει ένα κοστολόγιο της τάξης των 400-500 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι 35-36 ζώα συντροφιά στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για ένα σεβαστό ποσό. Το θέμα αυτό που αναλύθηκε κατά το δικαστήριο είναι ότι από τον πρώτο ως τον τελευταίο, και τι εννοώ, από τον απλό πολίτη έως τον επαγγελματία, τον κτηνίατρο, ήταν δεδομένο ότι παρανομούσαν. Δηλαδή, Υπήρχαν σκυλιά, ο καθένας έβρισκε ένα σκυλί, και αντί να απευθυνθεί στο Δήμο, στην αστυνομία, τέλος πάντων στον εισαγγελέα, απευθυνόταν πάντοτε σε φίλο, εντός εισαγωγικών, σε ζωοφιλική, σε ζωοφιλικό σωματείο, πάλι εντός εισαγωγικών, και από εκεί και πέρα διοχετεύονταν τα ζώα σε μια συγκεκριμένη πάντοτε διεύθυνση, και από εκεί και πέρα διοχετεύονταν, φεύγαν για το εξωτερικό. Τι εννοώ παρανομούσα? Όπως σας είπα, από τον πρώτο δεν απευθύνθηκε ποτέ σε Δήμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε και ένα δεσποζόμενο ζώο, δηλαδή κανονικά τυπαρισμένο, όλα με τον ιδιοκτήτη του, με το τηλέφωνο του κτλ. Αυτό το ζώο είχε κλαπεί. Και όμως παρουσιάστηκε σε κτηνίατρο και βγήκε κανονικά, διαβατήρια κτλ. Χωρίς να υπάρχουν τις κάλλιες, χωρίς να υπάρχει τίποτα. Οι κτηνίατροι, ενώ απαγορεύονται να δίνουν τα διαβατήρια κτλ., τα διαβατήρια συμπληρώνονταν από τους ίδιους αυτούς που πήγαιναν, τους τα δίνουν ελεύθερα και συμπληρώνονταν από τους ίδιους τους που παρουσίαζαν τα σκυλιά. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν μια ολόκληρη, μια ομάδα να παρανομεί ανεπλόγου και αιτίας. Κάτι υπάρχει. Και αυτό το δέλεαρο, νομίζω, για να παρανομήσεις, είναι το οικονομικό το θέμα.
0: Ναι, είναι
1: η κυρία η οποία έκανε τις μεταφορές ήταν ανεπάγγελτη. Διατηρούσε τρία μεγάλα αυτοκίνητα φορτικά για τη μεταφορά. Δηλαδή, πώς γίνονται? Και τώρα μιλάμε για διαδρομές Αγγλία. Από Ελλάδα, Αγγλία. Μιλάμε για χιλιόμετρα. Από πού έβγαιναν όλα αυτά τα έξοδα συντήρησης των αυτοκινήτων, καψίμων, διαμονής, διατροφής, τέτοια κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τίθεται ένα θέμα σοβαρό.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιες, δεν ξέρω, γιατί είχα μιλήσει και με την εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας, την κυρία Σύνη, την προηγούμενη εβδομάδα, και μου είπε ότι υπάρχουν υπόνοιες ότι τελικά αυτά τα ζώα συντροφιάς μόνο για συντροφιά δεν πηγαίνουν στο εξωτερικό.
1: Κοιτάξτε, το τι γίνεται δεν μπορώ να το πω, εντάξει, γιατί δεν το γνωρίζω. Από εκεί και πέρα, το να μην υπάρχει ιχνηλασιμότητα, καταλαβαίνετε ότι χάνονται τα ίχνη τους. Απλά τα παίρνουν. Πάντοτε υπάρχει καραμέλα, εμφανίζονται ότι τα ζώα κακοπερνάνε στην Ελλάδα. Αυτή είναι η καραμέλα, ότι τα πάμε για να τα σώσουμε κτλ. Δεν νομίζω ότι αυτός ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή, παρανομούν όλοι για αυτό το σκοπό. Δηλαδή, τέτοια μεγάλη καρδιά υπάρχει στην Ελλάδα? Τέτοια ζωοφιλία? Όχι. Υπάρχει οικονομικό όφελος, ξεκάθαρα. Τώρα, το τι γίνονται τα σκυλιά, τα ζώα, γενικά τα ζώα συντροφιάς, από τη στιγμή που φύγουν από τα σύνορα της Ελλάδας, άγνωστο. Όλοι φανταζόμαστε τι μπορεί να γίνει, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι, τώρα το δεύτερο ζήτημα το οποίο έτσι γύρει σοβαρές ενστάσεις είναι το εξής. Δηλαδή, στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί μου είπατε ότι τα συγκεκριμένα πήγαν Αγγλία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σύμφωνα με όσα δήλωσε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η Αγγλία, ξέρω εγώ, ή η Υπηρετική Ευρώπη δεν έχουν σκυλιά ή γατιά, εν πάση περιπτώσει, περιμένουν να τα πάρουν όλα από την Ελλάδα? Έχουμε τόσο μεγάλη υπερπαραγωγή εμείς, δηλαδή ξαφνικά η Ελλάδα, η οποία ως γνωστόν πλέον εξάγει ελάχιστα πράγματα, έχει τη δυνατότητα να εξάγει ζώα συντροφιάς και δεν το ξέρουμε? Εντυπωσιακό, δεν είναι?
1: Προφανώς, ναι, μπορεί. Και ο λόγος είναι ότι δεν εφαρμόζεται η νόμη. Η συγκεκριμένη καταδικαστήσα, η ίδια δήλωσε σε εφημερίδα, το αποκόμμα της οποίας το προσκόμισα στο δικαστήριο, ότι έχει βγάλει από το 18 μέχρι τότε που έγιναν αυτά, τα 7.500-8.000 ζώα. 7.500-8.500 είναι τεράστιος αριθμός.
0: Ναι, βέβαια, προφανώς.
1: Οπότε, δηλαδή, εμείς είμαστε οι κακοί, οι Έλληνες, εντάξει, και έξω αμέσως, μόλις περνάνε τα σύνορα, αμέσως όλοι οι άλλοι είναι ζώδιοι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω, προσπαθώ να χαριτολογήσω και λίγο. Δηλαδή, στην Αγγλία ή στην υπόλοιπη πυρωτική Ευρώπη υπήρξε κάτι αντίστοιχο, γνωρίζετε εσείς, όπως η ευλογιά των προβάτων, ας πούμε, στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες, και ξαφνικά πέθαναν όλα τα ζώα συντροφιάς και πρέπει να βρουν από εδώ. Τι έγινε?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλώς εκεί δεν υπάρχει εξαγωγή και τα λοιπά, γιατί εφαρμόζονται οι νόμοι.
0: Μάλιστα.
1: Σας είπα, 7-8 χιλιάδες είναι δυνατόν όταν έχει ίδια. Αυτά που σας λέω είναι δηλώσεις της ίδιας και δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει σε δημοσιογράφα εφημερίδας τοπικής της Αγγίνης. Να έχει βγάλει 7,5-8 χιλιάδες ζώα συντροφιάς και να πιαστεί τη συγκεκριμένη στιγμή που πιάστηκε χωρίς έγγραφα. Άρα είναι επαγγελματίας, το γνωρίζει. Γνωρίζει τις όλες διαδικασίες. Απλά έτυχε να πιαστεί.
0: Και,
1: η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι καταπέλτη. Πάνω από 5 ζώα θεωρείται de facto εμπορική μεταφορά. 35 έχει.
0: Μάλιστα. Κύριε Κυριακόπουλε, να ρωτήσετε κάτι άλλο. Αυτή είναι η μοναδική απόφαση που είχαμε στην Ελλάδα, αυτή της Πάτρας, ή έχουν υπάρξει αντίστοιχες?
1: Έχουν γίνει και κάποιες άλλες. Αυτή νομίζω η εφετειακή, ενδεχομένως να είναι και η πρώτη καταδικαστική. Ενδεχομένως.
0: Μάλιστα. Αλλά υπάρχει πλέον και δεδικασμένο.
1: Υπάρχει και η Ομοσπονδία έχει προμπεί και σε ανάλογες ενέργειες έξω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει κατατεθεί από τον κύριο Παλαιοδήμα, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Έχει κατατεθεί ερώτηση με ευρωβουλευτή δικό μας και τα λοιπά. Και ψάχνεται, ερευνάται το περιστατικό και το τι γίνεται στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει ψωμί, θα έλεγα, σε αυτή την υπόθεση
1: πολύ,
0: κι άλλο.
1: Πολύ, πολύ ψωμί. Είναι τεράστια τα οικονομικά μεγέθη. Σας λέω, στην αγορά έχει 400-500 ευρώ το κάθε σκυλί. Ναι.
0: Όταν μιλάμε για εκατοντάδες ή ενδεχομένως για χιλιάδες.
1: Χιλιάδες. Ναι. 8.000. Εγώ δεν σας λέω 400-500, εγώ σας λέω, γιατί είναι από το 18. Εγώ σας λέω 300 μέσο όρο. Εντάξει. Για βάλτε το πόσο είναι.
0: Ναι, από ένα σημείο και πέρα ζαλίζουν οι αριθμοί, νομίζω.
1: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Είναι τεράστια. Είναι τεράστιο το οικονομικό έφελος και τα χρήματα τα οποία γυρίζουν γύρω από αυτή την όλη την υπόθεση. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ο καθένας, χωρίς να σκέφτεται πολύ, πολύ παρανομή.
0: Μάλιστα. Κύριε Κυριακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα. Μου βάλεις το Total Eclipse of the Heart. Okay. Ας αποτίσουμε λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας φοροτιμή στην Bonnie Tyler, που έτσι κι αλλιώς έχουμε δανειστεί το άλλο της τραγούδι, το Holding Out for a Hero, για το σήμα έναρξης εκπομπής μας. Και να την ευχαριστήσουμε κι εμείς από την πλευρά μας για την τεράστια προσφορά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Εμείς φίλες και φίλοι, θάσαμε σιγά σιγά στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι, να προσέχετε γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εύη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Παρό λίγο τραγωδία χθες τα ξημερώματα στην οδό Ηλίας στην πλατεία Ομονίας στην Πάτρα από τη φωτιά που ξέσπασε σε οχήματα στην πιλωτή πολυκατοικίας. Οι πυκνοί καπνοί που έπνιξαν το κτίριο τρομοκράτησαν όπως ήταν φυσικό τους ενίκους που πετάχτηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τα κρεβάτια τους. Μάλιστα μια 50χρονη ένικος όπως και δύο νεαροί 16 και 19 ετών πήδηξαν από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να σωθούν. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία καθώς σύμφωνα με την αστυνομία αλλά και τις τελευταίες πληροφορίες φέρεται να συνδέεται με σειρά υποθέσεων που αφορούν το χώρο της νύχτας και της λεγόμενης προστασίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, δηλαδή με ομάδες που συγκρούονται για την αρχηγία. Σημειώνεται ότι η φωτιά στην πολυκατοικία της οδού Ηλίας στην Ομόνια ξεκίνησε από έκρηξη σε μια μοτοσυκλέτα και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στα υπόλοιπα τρία οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στην πιλωτή. Πάντως στο επίκεντρο των ερευνών της ασφάλειας Πατρών βρίσκονται οι πρόσφατες επιθέσεις σε νυχτερινά κέντρα της παραλιακής στην Πάτρα αλλά και υποθέσεις εμπρισμών στην Ηλία για τις οποίες η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. Σε ό,τι αφορά δε το χτύπημα στην Ομόνια, στόχος ήταν η μοτοσυκλέτα νεαρού που φέρεται να μετέχει στους εμπρισμούς στα μπαρ της παραλιακής. Εντός των προσεχών ημερών αναμένονται να ανακοινωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χατζηδάκη, το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες μέρες και θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και έχει στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση των οδηγών κατά την καλοκαιρινή ζήτηση. Ειδικότερα προβλέπεται έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και έκπτωση 5 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ κίνησης. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στο πλατάνι Πατρών και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική και στους κατοίκους της περιοχής. Επί τόπου έφτασαν 10 οχήματα και με 25 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, δεν κινδύνευσαν ευτυχώς κατοικίες, ωστόσο οι πυροσβέστες είναι σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις. Θερινές εκτόσεις από σήμερα και προσοχή να έχετε στις αγορές σας. Ανοίγει η αυλαία σήμερα για τις θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ανοίγει επίσης σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις ρύθμισης όφυλων σε 72 δόσεις. Η νέα ρύθμιση είναι έκτακτη, θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 31 Δεκεμβρίου και απευθύνεται σε όσους έχουν παλιές αρρύθμιστες όφυλες προς την εφορία, τα τελωνία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος διαδικτυακής απάτης έγινε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, καθώς άγνωστοι δημιούργησαν πλαστό προφίλ στο Facebook χρησιμοποιώντας το όνομα και τη φωτογραφία του, δημοσιεύοντας αναρτήσεις που αποδίδονταν στον ίδιο. Με επίγουσα ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων προειδοποιεί τους πολίτες και διευκρινίζει ότι ο Κώστας Πελετίδης δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τα μόνα επίσημα προφίλ που υπάρχουν είναι αυτά του Δήμου Πατρέων και της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση. Βάσεις του Αμερικανικού Ναυτικού στον Περσικό Κόλπο χτύπησε το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλέγματα. Πολλές βάσεις έχουν καταστραφεί με αποτέλεσμα την αδυναμία ανεφοδιασμού των αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή. Οι επιθέσεις των Ιρανικών πυραυλικών δυνάμεων είναι συνεχής στην έδρα του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, δημιουργώντας έτσι μεγάλο πρόβλημα στον Αμερικανικό στόλο που δεν μπορεί πλέον να επιχειρήσει σε μικρές αποστάσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης πυραυλική επίθεση σε συγκρότημα ανεφοδιασμού του Αμερικανικού ναυτικού στο Ντουμ του Ομάν, αλλά επετέθη και στο Κουβέιτ. Κέριο πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων πέτυχε η ΑΔΕ, που κατέσχεσε 2 τόνους ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων που μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το φορτηγό που τα μετέφερε κινούταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και ήδη καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ επιβλήθηκαν και αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ. Ηλιοφάνεια με αυξημένη υγρασία σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί αγροτές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα, τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Εσείς μένετε πάντα στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Είμαστε σχεδόν στα μέσα Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Πολλοίς κόσμος φεύγει για κάποιες βδομάδες διακοπών. Όσοι είναι τυχεροί και έχουν σπίτια, να φιλοξενηθούν ακόμα καλύτερα, αν έχουν και δουλειές και αν έχουν και άδειες. Πάντως ο περισσότερος κόσμος είναι στα αστικά κέντρα, τουλάχιστον εγώ αυτό βλέπω και από την Πάτρα. Το θέμα ποιο είναι, ότι αρχίζει και η Πάτρα και αγριεύει. Γίνεται και αυτή έτσι μία μικρή, πώς να το πω, έτσι αποκτά ένα ενδιαφέρον για την προστασία των νυχτερινών κέντρων κτλ. Αστεία πράγματα θα μου πείτε, ναι, τη 2026, όταν ο κόσμος πια δεν διασκεδάζει όπως διασκέδαζε κάποτε και τα υπάρχοντα, αν θέλετε, νυχτερινά μαγαζιά, να το πω έτσι, ούτε την τόση δουλειά έχουνε, ούτε το τόσος κόσμος πηγαίνει να βγει, ας πούμε, γιατί τα οικονομικά είναι σφιχτά, είναι άσχημα για όλους, και άντε να έχεις, ξέρω εγώ, ένα μικρό ποσό να διαθέσεις για ένα, δύο, τρία ποτά. Από εκεί και πέρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και φυσικά αυτό θα φανεί αργότερα, αλλά δεν θέλω να πάρω κανένα στο λαιμό μου. Άλλη δουλειά γίνεται τη νύχτα, παιδιά. Δεν είναι τώρα η υπόθεση προστασίας των μαγαζιών. Ναι, περί προστασίας πρόκειται, δηλαδή περί ταβατζίδων, όπως έλεγε παλιά και ο Κώστας Καραμαλής. Περί ταβατζίδων πρόκειται, αλλά γιατί τόση ζέση, δηλαδή γιατί, ρε παιδί μου, ποιος θα είναι ο αρχηγός, δηλαδή να διοικήσει τι, καμιά μεγάλη επιχείρηση? Προφανώς, εμένα το μυαλό μου πάει σε πολλά σημεία και δεν στέκομαι βεβαίως σε αυτά τα αφρόψαρα, ας πούμε, τα οποία πιάνονται. Υπάρχει κάτι πίσω από όλα αυτά, το οποίο σιγά σιγά θα αναδυθεί, και φυσικά δεν θα αναδυθεί όταν η αστυνομία χαϊδεύει πολλές φορές όλους αυτούς τους τύπους, τους οποίους τους πιάνει, τους αφήνει και τους ξαναπιάνει, τους ξαναφήνει. Θα μου πεις, δε φταίει η αστυνομία γι' αυτό, περνάνε από τη δικαιοσύνη και αφήνονται και ξαναμπαίνουν και τα λοιπά. Και σε αυτό δεν θα πω όχι. Ναι, δίκαιο είναι αυτό που λέτε. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και μια κοινωνία γύρω γύρω. Τι χρωστάγανε οι άνθρωποι αυτοί στην Ομόνοια να πεταχτούν στις 4 τα ξημερώματα? Γιατί στην πολυκατοικία φαίνεται ότι έμενε ένας νεαρός, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν από τους πρωταγωνιστές στην ιστορία που ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες στην παραλιακή ιστορία κτλ. Τι χρωστάνε οι άνθρωποι? Χρωστάει τίποτα η γυναίκα 50 χρονών να πηδάει από τις ταράτσες? Ή τα παιδιά τα άλλα που τέλος πάντων τους πνίξαν οι καπνοί? Οι άνθρωποι μπορεί να πεθαίναν από πνιγμό, δηλαδή. Θα πηγαίναν άκλαυτοι. Δηλαδή κάτι ανάλογο που έγινε στη Θεσσαλονίκη, για να σας δώσω να καταλάβετε, έγινε στην Πάτρα, μέσα στο κέντρο, στην πλατεία Ομονίας, στην οδό Ηλίας. Και ευτυχώς εκεί δεν είχαμε νεκρό. Αλλά επειδή δεν ήταν αναρχική και του αριστερού χώρου και του αριστερίστικου χώρου, δεν μας καίγεται καρφάκι. Φοβάμαι, πολύ φοβάμαι, φίλες και φίλοι, ότι θα έχουμε πολλές τέτοιες ιστορίες. Θα έχουμε πολλές τέτοιες ιστορίες στο μέλλον. Και αν κρίνω από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται σε κεντρικό επίπεδο η κυβέρνηση και παλιές ιστορίες όπως αυτή της Μαρφίνη, η οποία είναι τραγική, είναι εγκληματική η συμπεριφορά των ανθρώπων αυτών. Σκότωσαν τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο μωρό, έτσι, γυναίκα από το Αίγιο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, και μετά από 16 χρόνια έρχεται ο κύριος Χρυσοχοίδης να μας πει ότι η δημοκρατία νίκησε? Θα τρελαθούμε, δηλαδή. Μετά από 16 χρόνια νίκησε η δημοκρατία με ένα email ανώνυμο? Θα δείξει. Εγώ σε όλα αυτά είμαι πολύ επιφυλακτική.
πάρα πολύ επιφυλακτική και ειδικά με τους ανθρώπους οι οποίοι κυβερνάνε αυτή την περίοδο τον τόπο μας. Θέλω να είμαι επιφυλακτική και θα είμαι πάντα επιφυλακτική και με όποιον και να ήταν στην κυβέρνηση και να επέρετο ότι έπιασε τους τρομοκράτες. Η μόνη περίπτωση που έχει κάνει γκέλα και πολύ σωστά είναι αυτή της Θεσσαλονίκης, όπου αυτοί κάνανε το λάθος τους ήταν να βγάλουν τις κουκούλες μπροστά στις κάμερες, χωρίς να ξέρουν ότι είναι κάμερες εκεί. Τέλος πάντων, βγάλαν τις κουκούλες πριν μπουν στις πολυκατοικίες, στην πολυκατοικία τους. Από εκεί και πέρα όμως, το να μου λες για τη Μαρφίν, την οποία έχουν αρχίσει και την διαφημίζουν από την πρώτη στιγμή, ότι έπιασε τους τρομοκράτες της Μαρφίν μετά από 16 χρόνια, όπου είχαν όλο το φάκελο η αστυνομία και δεν κουνήθηκε ούτε το δαχτυλάκι τους τότε, γιατί τσακωνόσανται μεταξύ τους. Εντάξει, να τα πούμε αυτά, φίλες και φίλοι, για να ξέρει ο κόσμος. Γινότανε σφαγή στα ανώτερα κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας τότε, εκείνη την περίοδο. Και μετά, αργότερα μιλάω, γιατί η υπόθεση της Μαρφίν έγινε το 2010. Από το 2010, ας πούμε, το 11, το 12, το 13 δεν υπήρχε τίποτα. Το 14. Υποτίθεται ότι στοχοποιήσανε τότε κάποια περίοδο. Δεν θα μπω τώρα ακριβώς σε ημερομηνίες. Κάποια στιγμή λοιπόν βρήκανε τρεις, οι δύο ήταν εξαφανισμένοι, δεν τους βρίσκανε και οδηγήσαν έναν τρίτο στα δικαστήρια. Για αυτή την υπόθεση. Ο άνθρωπος αυτός πήγε χωρίς στοιχεία στα δικαστήρια, δηλαδή τον οδηγήσανε χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία, με αποτέλεσμα να φεθεί ελεύθερος. Και εξακολουθεί να είναι ελεύθερος και σήμερα. Το ποιος είναι λοιπόν ο εγκληματίας παίζει, καταλάβατε. Διότι δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι, ο καθένας, να βγαίνει από το σπίτι του και αν το βλέπει λες και είναι χαλκομανία γεμάτο με τα θάνατος και τα λοιπά και θα σε σκίσουμε, θα σε φάμε ζωντανό, θα σε κρεμάσουμε ανάποδα. Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός. Εγώ, ξέρετε ποιους κλαίω? Κλαίω τους γείτονες των πολιτικών, οι οποίοι σηκώνται το πρωί και βλέπουν απέναντί τους θάνατος, τη λέξη θάνατος. Τους ρώτησε κανένας πώς αισθάνονται όταν ανοίγουν τα παράθυρά τους, τις πόρτες τους και βλέπουν απέναντι βαμμένους τους τοίχους του κάθε πολιτικού, οποιοδήποτε κόμματος? Δεν με νοιάζει αυτό. Εμπροκειμένο μιλάω και για την υπόθεση Βολουδάκη, ας πούμε, στα Χανιά. Έτσι. Δεν είχε ασφάλεια η Βολουδάκη. Δεν είχε κανένα να φυλάει. Συμβαίνει το ίδιο κτίριο να είναι και το σπίτι και το γραφείο της. Λοιπόν, δηλαδή μια χαλκομανία, αν το δει κανένας, είναι γκράφιτι όλο. Αυτοί που μένουν απέναντι λοιπόν από τη Βολουδάκη, όταν ανοίγουν τις πόρτες τους, τι βλέπουνε? Τη λέξη θάνατος μεγαλοπρεπώς γραμμένη. Θάνατος στη Βολουδάκη, δηλαδή τι τους έκανε, ας πούμε? Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έχουν βγει τα διάφορα ξεφτέρια της Νέας Δημοκρατίας και κάνουν προπαγάνδα τελευταίας υποστάθμης. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, φίλες και φίλοι. Έχουν δηλαδή οι άνθρωποι, έχουν μείνει στην εποχή του τρίκυκλου, να πούμε, της δολοφονίας Λαμπράκη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι έτοιμοι για πογκρόμ και μόνο που θα αναπνεύσεις. Δεν ξέρω τι ονειρεύονται. Τη νύχτα των κρυστάλλων ονειρεύονται μέσα στην ελληνική κοινωνία? Δηλαδή όποιος σηκώνει λίγο το κεφάλι, ας πούμε, κόφτε το. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ωραία, υπάρχουν και ανεγκέφαλοι, υπάρχουν και διαφωνούντες, υπάρχουν και αυτοί που δεν τους αγκαλιάζουν, υπάρχουν και αυτοί που τους αγκαλιάζουν. Έτσι είναι η δημοκρατία, φίλες και φίλοι. Έτσι είναι. Το θέμα ποιο είναι? Να υπάρχουν κανόνες και κοινές αξίες στη δημοκρατία για να κρατηθεί όρθια. Και βεβαίως η δημοκρατία δεν είναι ένα Playmobil. Είναι η ύψιστη αξία σε μια ανθρώπινη κοινωνία. Αν δεν μπορείς να τη διαφυλάξεις εσύ που διοικείς, εσύ που κυβερνάς,
πήγαινε σπίτι σου. Τι να πω από εκεί και πέρα. Άσε, να έρθει κανένας άλλος, ξέρω εγώ. Πάντως λαοκρατία δεν έχουμε, φίλες και φίλοι, για να γίνει κατανοητό το τι λέω, έτσι. Μην πάει το μυαλό σας αλλού. Και επιπλέον θα πρέπει κάποιοι να συμμαζευτούν λιγάκι. Δεν μπορεί συνέχεια δηλαδή να στοχοποιούν πολιτικά πρόσωπα η δεξιά, πώς να το πω, η ακροκεντρώη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή δηλαδή η άκρατη νεοφιλελεύθερη δεν αντέχουν στη θέα, ούτε στη θέα τον Αλέξη Τσίπρα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Δεν αντέχουνε. Ο Τσίπρας δεν έπαιξε το παιχνίδι τους που τους στήσανε με τον Γεωργιάδη. Πήγε να το παίξει ο Βελόπουλος, έχασε. Δεν έκανε τίποτα βεβαίως στον Άριο Πάγο, πρέπει να πω. Από τα λίγα που μαθαίνω, ό,τι μπορώ να μάθω βεβαίως από την πλευρά αυτή, τίποτα δεν έκανε. Υπάρχει ένα σημείο στον ποινικό κώδικα που εκεί χώθηκε, ας πούμε, για να κάνει, τέλος πάντων, για να παίξει και λίγη μπαλίτσα και αυτός, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας, λέει, δεν έκανε μήνυση και αγωγή στον Άδωνη Γεωργιάδη, έκανε άλλος πολιτικός αρχηγός για να διαφυλάξει το κύρος του κοινοβουλίου. Ρε παιδιά, δηλαδή, σε ποιον τα πουλάτε αυτά? Θα μου πεις, υπάρχουν πάντα χάνη και σανοφάγοι που τα αγοράζουν. Μάλιστα, να το δεχτώ, κύριοι και κυρίες. Αλλά εγώ δεν είμαι από αυτούς. Και ελπίζω και εσείς που με ακούτε να μην γίνετε ποτέ σαν κι αυτούς. Πάντως τη μεγάλη πλάκα την είχε ο Ανιψιός. Ο Ανιψιός Γρηγόρης Δημητριάδης. Μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή, δηλαδή. Επιβεβαίωσα όλα όσα φανταζόμουν και όλα όσα ήξερα γι' αυτόν. Όσα μάθαινα, τέλος πάντων, έτσι. Το αφεντικό τρελάθηκε στο μάξι μου. Δηλαδή, μιλάμε, ο άνθρωπος επιβεβαίωσε 100% τις υποκλοπές με το Predator. Και μάλιστα μας είπε ότι όσο και αν με σύρετε, όπου και αν με πάτε και μέχρι τον τάφο μου, εγώ δεν πρόκειται να πω κουβέντα γύρω από αυτό. Άρα, τι με καλείτε σε επιτροπές και ποιες είναι αυτές οι επιτροπές και δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ έφαγα τη σφαίρα για να μείνει το αφεντικό στην εξουσία. Αυτό μας είπε. Καταλάβατε? Δηλαδή, η οικογένεια Μητσοτάκη είναι... δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Και όσοι την αποκαλούν Μητσοτάκης ΑΕ είναι, ας πούμε, μία μαφιόζικη επιχείρηση τελικά. Είναι μια επιχείρηση μεγάλη. Δεν μπορείς να γυρίσεις την πλάτη σου σε αυτή την επιχείρηση. Αλλά ορθώς βεβαίως, και καλά κάνουν να έχουν επιχείρηση. Μόνο να μην τη χρηματοδοτούν με τα λεφτά τα δικά μας, φίλες και φίλοι. Καμία αντίρρηση. Να μην τη χρηματοδοτούν με τα λεφτά τα δικά μας, δηλαδή έλεος. Πόσους θα ταΐσουμε από την οικογένεια? Πόσους ταΐζαμε μέχρι τώρα? Πόσες οικογένειες συντηρούνται με μισθούς που τους πληρώνει ο ελληνικός λαός? Και να μου το πείτε αυτό, για να ξέρω κι εγώ πώς να πορευτώ από εδώ και στο εξής, δηλαδή. Εντάξει, το λέω για ορισμένους οι οποίοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ή ότι δεν ακούνε. Λοιπόν, ο κύριος αυτός έδωσε μια συνέντευξη Ben Hur, θα έλεγε κανείς. Θυμάστε τον Ben Hur, έτσι, 4 ώρες έργο, δεν θυμάμαι πόσες ήταν. Βγήκε να μας πει ότι η λύση του δημογραφικού δεν είναι μόνο οι γεννήσεις, αλλά μέρος της λύσης είναι και οι φερτοί νέοι μετανάστες, αλλά με ρέγουλα, παιδιά. Σέβομαι και θαυμάζω, λέει, το μουσουλμανικό πολιτισμό, αλλά χρειαζόμαστε μουσουλμάνους μετανάστες με ποσόστοση. Θα τρελαθώ. Αυτές είναι οι ιδέες, φίλες και φίλοι, για τις οποίες κατηγορούσανε το ΣΥΡΙΖΑ κάποτε και τον Αλέξη Τσίπρα, ότι ανοίγει την πόρτα στους λάθρομετανάστες. Αυτά να τα ακούνε οι δικοί τους στη Νέα Δημοκρατία. Το Τσίπρα κατηγορούσανε γι' αυτό. Ο Τσίπρας δεν είχε καμία τέτοια διάθεση, βέβαια. Και τώρα έρχεται το alter ego, δηλαδή ο εντελώς εξαπορήτων του Μητσοτάκη, και προφανώς εξακολουθεί να είναι εξαπορήτων από ό,τι φαίνεται, να μας πούν ότι
χρειαζόμαστε μουσουλμάνους μετανάστες με ποσόστοση. Δεν ντρέπονται λιγάκι? Εδώ έχουν αφήσει τα κεράσια, τόνους κεράσια πάνω στην πιερία, να τα ρίχνουνε μέσα στις χωματερές. Δεν ντρέπονται λίγο? Πού είναι οι θέσεις εργασίας? Πού είναι? Πού είναι οι άνθρωποι να μπορέσουν να πουλήσουν την πραμάτια τους, την παραγωγή τους? Πού είναι το νέο παραγωγικό μοντέλο, κυρίες και κύριοι? Για ποια οικονομία μιλάμε? Για ποια ακρίβεια? Πήραμε τη λέξη ακρίβεια και την κάναμε καραμελίτσα? Είναι μεγάλο το δηλητήριο το οποίο ρίχνουν στις φλέβες της κοινωνίας, φίλες και φίλοι. Την αποπροσανατολίζουν με σχέδιο και καιρό τώρα. Και θα τη φτάσουν μέχρι το τέλος. Μέχρι τότε που δεν θα μπορεί να ξεράσει το δηλητήριο αυτό το οποίο την ποτίζουν. Και θα πεθάνει έτσι, όρθια. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή να δούμε την πραγματικότητα. Μιλάνε όλοι αυτοί οι άσχετοι, οι λήθοι, για ακρίβεια. Ποια ακρίβεια? Πήγε ο κύριος Μητσοτάκης στα δηληστήρια στον κύριο Βαρδινογιάννη και την κυρία Λάτση για να κανονίσει, να κάνει τα delivery, και πήρε 10 λεπτά σκόντο? Τρελαθούμε τελείως? Και 2 λεπτά σκόντο στο ντίζελ? Όταν έχει φουντώσει η Μέση Ανατολή, είναι στο κόκκινο αυτή τη στιγμή με νέα ανάφλεξη. Βγαίνουν οι Αμερικάνοι, λένε είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Βγαίνουν οι Ιρανοί, οι φρουροί της Επανάστασης, και λέει παιδιά από εδώ θα περάσετε, έχετε το νου σας. Οι δε Ιρανοί έχουν καταστρέψει εντελώς σχεδόν τις αμερικάνικες βάσεις γύρω από τον κόλπο του Ορμούς. Έτσι, όλα τα κράτη αυτά έχουν αμερικανικές βάσεις υψηλού επίπεδου. Τους έχουν τελείως καταστρέψει. Γι' αυτό λυσάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βεβαίως, πού να τα μάθετε όλα αυτά? Σας ρωτάω, πού να τα μάθετε? Από τα πρωινάδικα? Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά δεν μπορείς να παρακολουθείς μόνο πρωινάδικα, γιατί και οι ειδήσεις σαν πρωινάδικα μεταδίδονται. Καταλάβατε? Δεν υπάρχει αναλυτική διάθεση, δεν υπάρχει στόχος. Είναι το πληρωμένο προϊόν του κάθε καναλάρχη. Καμιά αντίρρηση. Και τι βγήκε ο κύριος Δημητριάδης να μας πει, δηλαδή, μια κύπα καναλάρχη? Ότι όταν τον χαστούκησε ο Μαρινάκης μέσα στο γήπεδο, θυμάστε, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης, που έγινε ο Σάλος, ότι του ζήταγε, λέει, πράγματα και δεν μπορούσε να το κάνει. Και το όχι το έλεγε ο Πρωθυπουργός, όχι εγώ. Είπε πολλά ενδιαφέροντα. Είπε πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Όχι γιατί ζήτησε κάτι ο Μαρινάκης. Προφανώς ο Μαρινάκης έχει στηρίξει τον κύριο Μητσοτάκη, και το αν ζήτησε κάτι φαντάζομαι ότι θα ήταν στα πλαίσια κάποιας εφικτής, ας πούμε, κατάστασης. Ο κύριος Δημητριάδης όμως ξεπέρασε αυτόν και είπε «Α, δεν ξέρω, αλλά εγώ δεν πρόκειται ποτέ να δεχτώ, εγώ δεν είμαι Χριστός να γυρίζω και τ' άλλο μάγουλο». Όλα αυτά αξιολογούνται, φίλες και φίλοι. Αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι τυχαίοι οι άνθρωποι αυτοί τους οποίους έχει ο κύριος Μητσοτάκης γύρω του για να του κρατάνε τα μπόσικα. Καθόλου τυχαίοι. Και σε αυτό βεβαίως πολλοί του βγάζουν το καπέλο και δεν έχουν αδικό. Ξέρει να διαλέγει. Ξέρει να διαλέγει. Κάτι το οποίο ο κύριος Τσίπρας υστερούσε. Δεν ξέρω αν έμαθε, αν βλέπει και μαθαίνει. Πάντως υστερούσε τα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός. Γιατί αν είχε έστω και έναν μισό Δημητριάδη δίπλα του,
δεν θα υπέπεπτε σε τόσα λάθη. Πιστεύω θα είχε κάνει λιγότερα. Όλοι κάνουμε λάθη. Και ο Τσίπρας έκανε τρελά λάθη, τα οποία του τα θυμίζουν τώρα και τρελαίνονται όλοι. Κακός βεβαίως, συνεχώς του τα θυμίζουν. Καλός κατά τη γνώμη μου ακούγονται, αλλά ως ένα σημείο. Δεν μπορεί να αξιοποιηθούν ως πολιτική πλατφόρμα του μέλλοντος, δηλαδή όλα αυτά που λέγονται για τον Τσίπρα. Και φυσικά δεν μπορώ να πιστέψω, φίλες και φίλοι, ότι ο Τσίπρας τα πήρε. Ούτε και υπερή αυτών. Έτσι. Για να είμαι ξεκάθαρη σε αυτό που λέω. Ό,τι κι αν ήταν, και το μεγαλύτερο λαμόγιο να ήταν δίπλα στον Τσίπρα, δεν θα μπορούσε να αρπάξει. Αυτό είναι γεγονός. Είχε ένα μαγικό τρόπο αυτό να το ελέγχει. Αλλά δεν είχε ανθρώπους να τον προστατεύουν. Τους προστάτευε αυτός. Και αλίμονο σε αυτή την περίπτωση. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά. Ο Μητσοτάκης έχει ανθρώπους να τον προστατεύουν, να του δημιουργούν ένα τείχος γύρω-γύρω. Ένα τείχος ασφαλείας. Έστω και περιστασιακό, δεν έχει σημασία. Πάντως είναι τείχος. Ο Τσίπρας δεν είχε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Είχε μία επίπλαστες φιλίες με ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν καν χρήσιμοι. Όχι χρήσιμοι στην κοινωνία, χρήσιμοι στο πολιτικό σύστημα και χρήσιμοι στον ίδιο τον Τσίπρα. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να δούμε έτσι ένα κομμάτι της αγοράς και αμέσως μετά Φωνή του Πολίτη 26 10 390 000, για να ακούσω τις απόψεις, τις θέσεις σας και τις σκέψεις σας, αν θέλετε να τα πούμε στον αέρα.

0: πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Ράδιο Γάμα
10: 94FM.
9: Αχαΐα.
10: Ηλία.
9: Ετωλοακαρνανία.
10: Και www.radiogamma.gr.
11: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
12: Είναι λοιπόν η φωνή του πολίτη. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
13: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Τσουμάρα.
12: Επίσης, αγαπητέ μου.
13: Θέλω να πω πολλά. Η επικαιρότητα τρέχει και...
12: Είναι γεμάτη.
13: Βεβαίως είναι γεμάτη, αλλά... δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω από πού να αρχίσω, ειλικρινά.
12: Ναι.
13: Αισθάνομαι αειδιασμένος, αισθάνομαι από πού, από τον κύριο Αθερίδη. Κάποτε είχα
12: τι είπα παλιά... Αθερίδης δηλαδή τελικά. Τελικά εγώ δεν τον άκουσα τον Αθερίδη, αλλά έδωσε άκουγα κάτι σχόλια, δεν ξέρω.
13: Έδωσε τα εύσημα στον κύριο Χρυσοχοίδη, τον έδιφε τον κύριο Χρυσοχοίδη μια ώρα. Και έρχομαι και λέω, γιατί το έχω πει ξανά πολλές φορές.
12: Εγώ άκουσα ότι είπε ότι άκουγε για το ελληνικό FBI και γέλαγε κάποια στιγμή, μέχρι που είδε ότι το ελληνικό FBI, και σε αυτό δεν έχει άδικο, έχει κάνει πολλή δουλειά σε ό,τι αφορά την εγκληματικότητα. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι εγκληματικότητα
13: κοιτάξτε,
12: τώρα.
13: Κυρία Τσιμάρα, κοιτάξτε, μην με βγάνετε.
12: Εγώ αυτό άκουσα τώρα από εκεί και πέρα, ναι, τι να
13: λοιπόν,
12: σας πω.
13: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είχα πει παλιότερα, η εφταετία των συνταγματαρχών,
12: ναι,
13: έμεινε τόσα χρόνια επάνω γιατί συνεργάστηκαν οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών.
12: Μάλιστα.
13: Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Κύριε Αθερίδη, έχει την ανάγκη να γλύφει τον κάθε Χρυσοχοίδη. Τέχνη κάνει ρεαλί. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Λοιπόν, θα πάμε λίγο παρακάτω.
12: Ναι. Ναι.
13: Κάπου με στενοχωράει αυτό που βλέπω. Θυμάστε με τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου που ξεχύθηκε ο κόσμος αθόρυντας στους δρόμους και αυτά και τα άλλα.
12: Ναι, βέβαια, βέβαια.
13: Σήμερα δεν μιλάει κανένας.
12: Όχι, βέβαια.
13: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί έγινε η κοινωνία έτσι.
12: Κατά τη γνώμη σας, γιατί ο κόσμος έπρεπε να βγει έξω τώρα?
13: Γιατί, ναι. Γιατί είναι μια στιγερή δολοφονία. Μια δολοφονία εν ψυχρό.
12: Κατά τη γνώμη σας, γιατί ο κόσμος έπρεπε να βγει έξω τώρα?
13: Γιατί, ναι. Γιατί είναι μια στιγερή δολοφονία. Μια δολοφονία.

0: του έκανε νόημα ένας αστυνομικός και έφυγε με το μηχανάκι, με το αυτοκίνητο και δεν σταματήσει πριν από
1: ό,τι και να έκανε, ό,τι και να έκανε, υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, αγαπητέ μου, που πρέπει να τους ακολουθήσουν και οι αστυνομικοί.
0: Ωραία, εδώ θα αφήσω τους κανόνες εμπλοκής για να μην πάμε σε τέτοια. Εγώ την πρώτη στιγμή είπα ότι, νομίζω σας το είπα και προχτές, οι σφαίρες αυτές στον τοίχο
1: 21.
0: Οι σφαίρες αυτές στον τοίχο, οι οπές που έχουν γίνει,
1: ναι,
0: δεν έχουν γίνει από 9 χιλιοστών φυσίγγι. Λοιπόν, ασχέτως αν δεν είμαι πλουργός, έχω ασχοληθεί παλιότερα όταν ήμουν νέος. Λοιπόν, αυτό το φυσίγγι το 9 χιλιοστών δεν κάνει αυτή την οπή. Και όλο αυτό το ανακαλύφθηκε ότι έχουν ρίξει με σφαίρες δικές τους, οι οποίες δεν τις χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία. Λοιπόν,
1: αυτό είναι άλλη ιστορία που μιλάτε τώρα.
0: Βεβαίως είναι άλλη ιστορία.
1: Αυτό ανεβάζει. Και ακούστε, δεν μπορώ να ακούω όλες τις τηλεοράσεις. Δεν είμαι στην Αθήνα. Ναι. Δεν μπορώ να έχω τέτοιου είδους πληροφόρηση. Το αντιλαμβάνεστε αυτό.
0: Λοιπόν, αυτοί πυροβόλησαν με κάποιες σφαίρες οι οποίες όπου πάνε κάνουν ζημιά, διαλύονται.
1: Διαλύουν το στόχο, για να το πούμε έτσι.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Ναι. Βρεθήκαν 7 σφαίρες επάνω στο παιδί. Πυροβολήθηκε πισόπλατα.
1: Μόνο, γιατί εγώ άκουσα περισσότερες.
0: 21 λένε ρίξανε, δεν ξέρω, λένε για 7 σφαίρες στο στόμα του. Λοιπόν, το παιδί ήταν πισόπλατα πυροβολημένο. Έτσι.
1: Αφού έτρεχε.
0: Οι σφαίρες δεν εξεστρακίζονται στον αέρα.
1: Όχι,
0: να μην αφήσουν τα παραμύθια αυτά.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι, το λέω μετά, ξέρω ότι λέω, υπάρχουν άνθρωποι που κακώς φοράνε το εθνόσημο στο στήθος. Αρέσει.
1: Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, θα μου επιτρέψετε. Βεβαίως συμφωνώ. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Δεν μπορείς να έχεις μια κακώς νοούμενη αστυνομική πλευρά μιας υπόθεσης, δηλαδή να βγάζεις ανθρώπους στο δρόμο οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευμένοι. Δυστυχώς οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πάρει το όπλο. Και βεβαίως θεωρούνται.
0: Αφήσατε άντρες στις όπιες 47 χρονών και 51.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Ναι,
0: 47 και 51 δεν το δέχομαι εγώ, δεν είσατε εκπαιδευμένοι. Αυτό μην το ρίξουμε.
1: Όχι, εντάξει, αυτό πάω πάσο. Δεν λοιπόν, το ήξερα, με συγχωρείτε. Εάν έχει γίνει αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, βεβαίως. Λοιπόν, εγώ θα πάω και κάπου αλλού.
1: Είναι προφυλακισμένοι, λέει. Υποτίθεται ότι.
0: Και έτσι έπρεπε. Και πρέπει να σαπίσουν στη φυλακή. Λοιπόν, δεν κάνω δίκη, αλλά εκεί που θα πάμε πρέπει να δικάσουν αυτοί. Λοιπόν, να μην κάνω εγώ δίκη και θα βγει ο κάθε κύριε Παντελής μετά και θα πει δίνω γραμμή και εκείνα και τα άλλα. Όχι, κάθε κύριε Παντελή μου. Θα σου πω ένα πράγμα.
1: Ποιος δίνει γραμμή τώρα, εσείς δίνετε γραμμή, για όνομα της Παναγίας δηλαδή. Δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε δηλαδή.
0: Εδώ και καιρό. Βγήκε κάποιος και το είπε εδώ και καιρό. Λοιπόν,
1: ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει τώρα. Θα κάτσουμε να κουμπίσουμε δηλαδή στο τι λέει ο καθένας.
0: Εγώ, κυρία Τσιμάρα, θα φτάσω και θα πω και κάτι άλλο. Λένε συνελήφθησαν οι δράστες Μαρφίν, λέει ο κύριος Χρυσοκουντίδης, όπως θα ακούτε ο κύριος Χρυσοκουντίδης. Λοιπόν, και λέει συνελήφθησαν οι δράστες. Όταν συλλαμβάνεται κάποιος, δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος.
1: Μα δεν συνελήφθησαν οι δράστες, ένα email έχουνε, έρευνα κάνουνε. Εάν τα στοιχεία είναι αυτά, αφήστε τι λένε οι τηλεοράσεις, τι λένε τα στοιχεία.
0: Τι δίνουνε στον κόσμο να φάει.
1: Εγώ ξέρω, εδώ η γυναίκα τους είπε από το Λονδίνο ότι έρχομαι οικία βουλήσει. Και στα δελτία ειδήσεων η γυναίκα είναι ο σφιγόδικος. Καταλάβατε, δηλαδή άκουσα χτες τρελά πράγματα. Η γυναίκα τους είπε, βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας, είμαι εδώ αρκετά χρόνια, έχω κάνει οικογένεια, είμαι εδώ πέρα και δεν κρύβομαι από πουθενά. Και έρχομαι στην Αθήνα, μόνο βγάλετε μου τα ειστήρια, αυτό τους είπε. Καταλάβατε.
0: Και κάτι τελευταίο να κλείσω. Να σας πω και κάτι άλλο. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Γιατί γελάτε, κυρία μου.
1: Δεν γελάω, αγαπητέ μου, δεν γελάω.
0: Όταν μου λένε αυτό το mail, εγώ δεν είμαι γνώστης της τεχνολογίας σύγχρονη σήμερα. Αλλά όταν μου λένε το mail είναι ανώνυμο, δεν το δέχομαι.
1: Δεν υπάρχουν ανώνυμα mail. Εγώ φαντάζομαι ότι υπήρχε και αμοιβή. Δηλαδή, για να σταλεί, ας πούμε, mail συγκεκριμένο, υπήρξε και αμοιβή. Απλώς δεν ξέρω αν το λένε ή δεν το λένε αυτό.
0: Και κάτι ακόμα.
1: Ως επικήρυξη εννοώ, καταλάβατε.
0: Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι.
1: Ναι, αμοιβή είναι.
0: Μας λένε ένα ανώνυμο mail. Και του πήραν οι άλλοι που πάνε και του κάνανε φάρσα στον σύμβουλο.
1: Έτσι,

0: ασφαλεία τη χώρα.
1: Έτσι,
0: λοιπόν,
1: έτσι.
0: Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, κοιτάνε μόνο πώς θα οικονομήσουν οι εταιρείες τους και τίποτα άλλο.
1: Και καλά τον πήραν τον κύριο Ντόκο. Το θέμα είναι τι έλεγε ο κύριος Ντόκος, νομίζοντας ότι μιλάει στον Ουκρανό ομολογό του.
0: Γι' αυτό σου λένε επικίνδυνοι. Τέλος πάντων, καλή σου μέρα να μην
1: Να είστε καλά, τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, και είναι καλημέρα, και καλοκαίρι
0: επίσης,
1: τώρα.
0: Επίσης, γεια.
1: Να είμαστε καλά, γεια σας.

2610-390.000 φίλες και φίλοι είναι το τηλέφωνο μας. Μπορείτε να καλέσετε, είναι η φωνή του πολίτη. Και ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς να μας πείτε τι σκέπτεστε, τι αισθάνεστε, πού είστε, πού θα θέλατε να είστε. Πάντως μείνετε πάντα στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάκυκλους, στα FM και πηγαίνετε όπου θέλετε.

Πάντως, φίλες και φίλοι, έτσι για να πω έτσι δύο κουβέντες για τη συνέντευξη live που μας έδωσε εδώ ο Δήμαρχος Πατρέων, ο κύριος Κώστας Πελετίδης, την Παρασκευή, και που βγήκατε πάρα πολλοί κόσμος από εσάς, τους ακροατές, που αν μπορούσαμε δηλαδή θα βγάζαμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Το θέμα είναι ότι ελπίζω ότι πολλές από τις ερωτήσεις σας που είχατε υποβάλει, τα θέματα που είχατε υποβάλει καιρό τώρα, εγώ τα είχα μαζέψει, τα έθεσα στο Δήμαρχο και πήραμε κάποιες απαντήσεις. Υπήρχαν βέβαια και κάποιες ειδήσεις που βγήκαν, όπως ας πούμε ότι πλέον επανέρχεται ο Δήμος Πατρέων μαζί με όλες τις παρατάξεις για την υπογειοποίηση του τρένου, και φυσικά μπήκε και το επιμελητήριο στη μέση με την πώς να το πω τώρα, την κόλλησε το μυαλό μου. Με αυτή την τροπολογία, τέλος πάντων, που αναπτύσσει ο κύριος Διαμαντίδης για την υπόθεση του εμπορικού τρένου, το οποίο μπορεί να πάει περιμετρικά της πόλης. Έτσι άλλωστε είχε σχεδιαστεί από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και μπορούν να προχωρήσουν όλα αυτά, για να δούμε, σε αγαστή συνεργασία. Δεύτερον, ο Δήμος Πατρέων αποφάσισε να νοικιάσει το χώρο στον Άγιο Διονύση που ήταν τα ΟΣΕ, για να φτιάξει ένα χώρο ανάσας, δηλαδή όλο αυτό το χάλι εκεί πέρα να διαμορφωθεί, να αναπλαστεί αν θέλετε. Το νοικιάζει, αυτό ήταν στο υπερταμείο, και τώρα το υπερταμείο, το ΤΑΙΠΕΔΑ ας πούμε, το νοικιάζει. Και είπε ο Δήμος Πατρέων να το νοικιάσουμε εμείς με ένα λογικό ενοίκιο, έτσι, αφού θα αναβαθμιστεί από το Δήμο και τα λοιπά και θα αναπλαστεί, και να γίνει εκεί και ένα πάρκινγκ να εξυπηρετεί και τον κόσμο που μένει από την από εκεί πλευρά, από τη βόρεια πλευρά της πόλης. Αυτά είναι όλα πάρα πολύ καλά, φίλες και φίλοι, και πολύ, και μάλιστα αρχίζει από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος και άμεσα η ανάπλαση της πλατείας εδώ των προσφυγικών, η οποία θα γίνει αγνώριστη βέβαια, και μαζί με αυτή και όλη η γειτονιά. Πάντως ο Δήμαρχος, ο κ. Πελετίδης, που είχε την ευχέρεια να απαντήσει και τα λοιπά, το έκανε, και φυσικά επιθυμεί, από ό,τι μου είπε, και να επανέλθει, ώστε να δούμε αν αυτά τα οποία μας είπε είχαν βάση ή όχι. Δηλαδή να του κάνουμε και κριτική εφόσον δεν μας είπε επτερόεντα, δηλαδή λόγια του αέρα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως, φίλες και φίλοι, ελπίζω να σας άρεσε αυτή η προσπάθεια από το Ράδιο Γάμα, ώστε σιγά σιγά και πολλά πρόσωπα και πολιτικοί και παράγοντες της πόλης να έρχεστε εδώ ζωντανά και να μιλάτε με τον κόσμο, γιατί αυτή η εκπομπή έχει την τιμή και το προνόμιο να συνομιλεί κατευθείαν με τους πολίτες.

0: Φωνή του Πολίτη, λοιπόν. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, κύριε. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια για αυτό που κάνατε με τον Δήμαρχο. Μια πάρα πολύ καλή κίνηση, ώστε οι απαντήσεις να δίνονται άμεσα.
0: Βεβαίως, όσο μπορούμε.
1: Από τον κάθε υπεύθυνο που είναι σε αυτή την πόλη.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι ερωτήσεις να δίνονται από τον λαό και όχι από κάποιους στημένους δημοσιογράφους σε εισαγωγικά με τις ερωτήσεις που έχουν πέσει κάτω από το τραπέζι.
0: Εγώ πάντως δεν είμαι στημένη δημοσιογράφος. Όχι, εγώ έχω μαζέψει τις ερωτήσεις του κόσμου, μπόρεσα να τις θέσω στο Δήμαρχο όσο μπορούσα και βεβαίως μετά ήρθε ο κόσμος με τις δικές του ερωτήσεις. Καταλάβατε.
1: Για να μην υπάρξει παρεξήγηση, αυτό που εννοώ είναι ότι κάποιοι μεγαλοδημοσιογράφοι παίρνουν τις ερωτήσεις που θέλει να ακούσει ο εκάστοτε.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Και δίνονται.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα. Πολιτική από το παράθυρο, μου λέτε τώρα. Ακριβώς. Ότι κάνουν. Ναι.
1: Η απευθεία ερωτήση από το λαό είναι ό,τι καλύτερο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί κάνει σε απροετοίμαστο το συνομιλητή.
0: Σωστό, γιατί δεν ήξερε ο Δήμαρχος τι θα τον ρωτούσανε. Εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι είχα να ρωτήσω, το ρώτησα στην πρώτη δόση, α πούμε. Από εκεί και πέρα.
1: Κάθε υπεύθυνο που είναι σε μια δημόσια θέση θα πρέπει να έχει και διαχειρίζεται κάποιες θέσεις του λαού, θα πρέπει να έχει άμεση επικοινωνία, να έχει γνώσεις σε όλων των θεμάτων για να μπορέσει να
0: ήταν έτοιμος ο κύριος Πελετής, ό,τι λοιπόν, και να του βάλει ο κόσμος, ήταν έτοιμος να απαντήσει. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση εμένα αυτό.
1: Αυτό που θέλω να. Γιατί δεν την άκουσα από την αρχή τη συνέντευξη.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει.
1: Είχα θέσει ένα θέμα σχετικά με το λεωφορείο που είναι στο πάρκινγκ του Καλετζιώτη.
0: Ναι, ναι, το έθεσα εγώ, του το είπα.
1: Δεν άκουσα την απάντηση.
0: Η απάντησή του είναι ότι δεν σταμάτησε το λεωφορείο, απλώς είχε τεχνικό πρόβλημα και το πήγανε στο γκαράζ το λεωφορείο αυτό. Λοιπόν, και θα επανέλθει η συγκοινωνία από το πάρκινγκ κανονικά προς το κέντρο. Αυτό τη διαδρομή που κάνει προς το κέντρο της πόλης και επανέρχεται, θα ξεκινήσει και πάλι.
1: Έτσι. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι άκρως απαραίτητο.
0: Μου το είπε, βεβαίως το έθεσα το θέμα. Βεβαίως το έθεσα.
1: Πολύ
0: ναι, ναι,
1: ωραία.
0: Να είστε ήσυχος. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.

0: Ας πούμε και δύο κουβεντούλες μέχρι να πάρει ο επόμενος φίλος ή φίλη. Αρχίζουν, λέει, σήμερα οι εκπτώσεις, έτσι. Ρε παιδί μου, μήπως θα έπρεπε οι έμποροι και τα λοιπά να το ξαναδούν το θέμα? Κάνουν εκπτώσεις τώρα που ο κόσμος, ο περισσότερος, ή έχει φύγει, έχει πάει για όπου έχει, τέλος πάντων, κάποια εξοχικά, κάτι αυτό για καλοκαίρι. Κάποιοι άνθρωποι θα φύγουν τώρα πάλι για να πάρουν 10 μέρες να πάνε να ξεκουραστούν. Μήπως θα έπρεπε οι εκπτώσεις να πάνε τέλος Αυγούστου? Δηλαδή να ξεκινήσουν, ας πούμε, 1η Σεπτέμβρη ή την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, που επανέρχεται ο κόσμος, και σε τελευταία ανάλυση είναι η εποχή που επίσης έχει καλό καιρό. Δηλαδή, εντάξει, έχει ζέστες και το Σεπτέμβρη έχει ζέστες. Ξεκινάνε τα παιδιά σχολείο, να βρουν έτσι καλύτερες τιμές με εκπτώσεις και τα λοιπά, και στα παιδικά και στα διάφορα, και στα είδη τα σχολικά, που πολλά παιδιά, ας πούμε, χρησιμοποιούν τις τσάντες. Εγώ έχω κάτι γειτονόπουλα που το ένα δίνει την τσάντα του στον επόμενο. Δηλαδή μου θύμισε τα δικά μας χρόνια που δανειζόμαστε τα βιβλία από τον μεγαλύτερο στο μικρότερο που πήγαινε, που ακολουθούσε, καταλάβατε. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρακτικά δεν βολεύουν πια τον κόσμο. Λένε λοιπόν ότι ξεκινούν οι εκπτώσεις σήμερα, προσέξτε, μη σας δουλέψουν, μη σας κοροϊδέψουν, ναι θα σας κοροϊδέψουν, ναι θα αποπειραθούν να σας δουλέψουν. Αυτό να το ξέρετε. Το θέμα είναι άλλο. Έχετε λεφτά να πάτε να ψωνίστε? Άμα έχει λεφτά ο κόσμος, φίλες και φίλοι, δεν θα πάει μόνο στις εκπτώσεις, θα πάει και τις άλλες μέρες. Και θα κάνει και τα παζάρια του και θα πάρει και καλύτερη τιμή και το καλύτερο πράγμα από τη βιτρίνα. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι να μην δεχόμαστε στάχτη στα μάτια. Πάμε λοιπόν, έχουμε τη φωνή του πολίτη φυσικά στον αέρα. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, κύριε.
1: Μια απάντηση στον πρώτο κύριο.
0: Ναι.
1: Μετά τη Χούντα των Συνταγματαρχών,
0: ναι,
1: τη μεταπολίτευση ήρθε η Χούντα των Συνδικαλιστών και των Προοδευτικών.
0: Χούντα.
1: Και των Συνταξιούχων Γαμπρών.
0: Χούντα. Τι εννοείται?
1: Μετά τη Χούντα των Συνταγματαρχών,
0: ναι,
1: ήρθε η Χούντα των Συνδικαλιστών,
0: ναι,
1: των Προοδευτικών εντός εισαγωγικών,
0: ναι,
1: των λεγόμενων Προοδευτικών,
0: ναι,
1: και των Συνταξιούχων Γαμπρών. Βλέπετε, οι τράπεζες, όλοι αυτοί.
0: Από τη μια Χούντα στην άλλη πάμε, βλέπω. Με συγχωρείτε κιόλας, δηλαδή, αλλά έτσι όπως το είπατε.
1: Συνδικαλιστές.
0: Οι συνδικαλιστές δεν είναι Χούντα από τη στιγμή που τους εκλέγουν.
1: Συνδικαλιστές με τα 50 που μετά έγιναν ΓΕΣΕΕ, βουλευτές.
0: Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο, αγαπητέ μου. Ξέρω τι λέτε. Κατάλαβα τι λέτε. Πολύ καλά.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Όσο για τον Εθερίδη που είπε, ρε παιδί μου, να πω, δεν μπορεί να καταλάβουμε εδώ, ρε παιδί μου. Σεβόμαστε τη γνώμη του άλλου, ασχέτως αν διαφωνούμε.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, αν ένας ηθοποιός τώρα έβγαινε και ήταν υπέρ του Τσίπρα, του
0: οποιοδήποτε, ναι.
1: Θα ήταν καλός. Ο άνθρωπος εξέφρασε τη γνώμη του, να πω. Από εκεί πέρα, γιατί να τον κατηγορήσω, τον ευρίζω εγώ?
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι απλώς του χτύπησε ένα καμπανάκι του φίλου μας, υπό την έννοια ότι σου λέει, εντάξει ρε παιδί μου, τώρα βγήκες να κάνεις, ας πούμε, το ανέβασμα του Χρυσοχοΐδη. Να σας πω κάτι, ο καθένας όπως το βλέπει. Εγώ γι' αυτό λέω,
1: ναι,
0: παιδιά,
1: εδώ... Δεν τον ευρίζω, κι εγώ διαφωνώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κι εγώ διαφωνώ, από δεν τον ευρίζω τον Αφερίδη.
0: Όχι. Εγώ,
1: ή τον Α ή Β, δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν το καταλαβαίνω, ακόμα το καταλαβαίνω. Εξέφρασε την γνώμη του, δηλαδή, δεν μπορώ να...
0: Εντάξει. Την άκουσε ο κόσμος, μην την αναμοχλεύουμε, λέτε. Ναι.
1: Πας βάρβαρος, μη Έλλην. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε.
0: Ναι, μη Έλλην βάρβαρος. Ναι. Εντάξει.
1: Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, άμα διαφωνούμε με ένα κόμμα, ειδικά τα αριστερά κόμμα, φασίστα. Η λέξη φασίστα με τσαντίζει εμένα.
0: Κοιτάξτε, φασισμός υπάρχει και στα αριστερά κόμματα, αγαπητέ μου. Επιτρέψτε μου.
1: Υπάρχουν παντού.
0: Οι φασίστες υπάρχουν παντού. Είναι θέμα συμπεριφοράς.
1: Είναι νοοτροπία.
0: Σωστό, συμφωνώ απολύτως.
1: περισσότερο είναι νοοτροπία.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Δηλαδή, όλα τα κόμματα υπάρχουν. Εγώ έχω γνωρίσει και υπάρχει και αριστερόστροφοι φασίστες, όπως είπε και ο Μίτσο.
0: Μα βεβαίως, αυτό σας είπα πριν. Και στην αριστερά υπάρχουν φασίστες. Νομίζετε.
1: Από εκεί και πέρα. Γουδού φασίστας.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν λέμε για τα κρύα κόμματα, Χρυσή Αυγή που ήταν.
0: Καλά,
1: με
0: εντάξει, αυτή ήταν και από τον Άριο Πάγο.
1: Ναι, δεν λέμε για αυτούς, αλλά τώρα.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι αυτό που είπε, είναι αυτό όμως, να σας πω κάτι, που είπε ο κύριος Δημητριάδης στη συνέντευξή του, λέει κάτω από το κέλυφος της ιδεολογίας όλα τα προβλήματα είναι κοινά. Δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες. Καταλάβατε ποιος είναι ο φασισμός? Αυτός είναι. Αυτός είναι. Λοιπόν, ας τα πούμε όποτε θέλετε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Γεια σας.

0: κόρη του πολίτη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Τσιμάρα, να έχετε καλή υγεία.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Θέλω να στυλιτεύσω κάτι από δική μου προσωπική εμπειρία, την οποία ακόμα υφίσταμαι.
0: Πέστε μας.
1: Ξεπουλήσανε όλο το δημόσιο τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Σε παροχές κοινής ωφέλειας.
0: Mm-hmm.
1: Το συγκεκριμενοποιώ και λέω σχετικά με τον ΟΤΕ.
0: ΟΤΕ, ΔΕΗ, τα πάντα. ΕΛΤΑ.
1: ΕΛΤΑ, ναι, όλα.
0: Είναι και άλλα πολλά δηλαδή. Και πάνε για την ΕΙΔΑΠ τώρα, ναι.
1: Ναι, έτσι. Δεν ξέρουν αυτοί τώρα πώς να βάζουν χέρι σε όλα. Κάνω πιο συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Έχω δώσει πρόβλημα δικό μου προσωπικό.
0: Ναι, ναι.
1: Κομμένη οπτική ίνα. Το έχω δώσει βλάβη στην Κοσμοτέ από τις 20 Ιουνίου με επανειλημμένες οχλήσεις μου.
0: Ναι.
1: Μου έχουν κάνει τη χάρη,
0: ναι,
1: να μου έχουν κάνει εκτροπή στο κινητό, το σταθερό και
0: για
1: το
0: να μπορείτε να έχετε,
1: για,
0: ναι,
1: να μπορώ να επικοινωνώ.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Ίντερνετ δεν έχω, πάνω βάλω.
0: Κατάλαβα, να μπείτε στο Google
1: δεν
0: μπορείτε.
1: Υπάρχει,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει,
0: ναι.
1: Δουλεύω μόνο με τα δεδομένα από το κινητό μου, αν θέλω.
0: Κατάλαβα,
1: να το κάτι άλλο έξω από τον κόσμο.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, είναι όχι απλά έσχος. Η Κοσμοτέ μου είπε ότι έκανε την εγκατάσταση εργολάβος.
0: Να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε. Εσείς,
1: ναι,
0: είστε στην εταιρεία της Κοσμοτέ ή είστε
1: στην
0: σε άλλη?
1: Στην Κοσμοτέ.
0: Άρα
1: στην
0: λοιπόν,
1: Κοσμοτέ.
0: Ναι. Άρα καλά τους πήρατε αυτούς,
1: ήρθαν,
0: γιατί σκέφτηκα
1: δύο...
0: μήπως είχατε άλλη εταιρεία γι' αυτό.
1: Όχι, κορίτσι μου,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Συγγνώμη για το κορίτσι μου.
0: Ω, παρακαλώ,
1: νιώθω
0: παρακαλώ.
1: Γιατί σας ακούω κάθε μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, δεν είναι. Για μένα είναι κομπλιμάν αυτό.
1: Μην παρεξηγηθώ, γιατί.
0: Όχι,
1: δεν
0: καθόλου. Πείτε μου.
1: Λοιπόν,
0: πείτε μου.
1: Είμαι στην Κοσμοτέ, ήταν και ο σύζυγος υπάλληλος του ΟΤΕ, συνταξιούχος ήδη εδώ και χρόνια.
0: Καλά, εντάξει, ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε χρόνια πελάτες,
0: που
1: σπασκάμε κανονικά. Και όπως,
0: βέβαια,
1: ξέρετε, και όπως ξέρετε, και οι αμοιβές είναι και πιο πάνω από τις άλλες.
0: Ξέρω.
1: Λοιπόν, μου λένε ότι είναι θέμα εργολάβου, γιατί ήρθαν δύο φορές της Κοσμοτέ.
0: Έχουν κάνει μεγάλες ζημιές στην Πάτρα, πρέπει να σας πω, δεν είστε η μοναδική.
1: Ναι.
0: Μου λέγε και άλλοι φίλοι της προάλλες, εδώ,
1: ναι,
0: πώς το λένε, εδώ στην πλατεία Παπανδρέου, εδώ στην περιοχή, εδώ,
1: ναι,
0: κοντά,
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η γυναίκα δεν έχει ούτε τηλέφωνο.
1: Δηλαδή
0: δεν έχει ούτε τηλέφωνο η γυναίκα και έχει και μικρά παιδιά και τα λοιπά, και της έχει δανείσει η μάνα της ένα κινητό για να μπορεί να κάνει.
1: Να μπορεί να κάνει έστω ένα σταθερό τηλέφωνο.
0: Για λόγους ασφαλείας.
1: Λοιπόν, εγώ βγάζω τώρα ήδη στον αέρα.
0: Ναι.
1: Λέγομαι Ανδριοπούλου, είμαι Παναχαϊκού 67, στον τρίτο όροφο, πίσω ακριβώς από το ιερό του Αγίου Παύλου.
0: Ξέρω,
1: είναι,
0: που λέει, ναι, βέβαια.
1: Είναι ντροπή, είναι έσχος, τους είπα όμως.
0: Α, σκάβουν εκεί κοντά, κυρία. Σκάβουν εκεί κοντά από ό,τι είδα εγώ. Και σκάβει η ΔΕΗ. Προσέχτε τι έχουν κάνει. Σκάβει η ΔΕΗ και μπορεί να έχει κόψει καλώδια. Θα έχει κι άλλος κόσμος πρόβλημα.
1: Το καλώδιο της οπτικής σύνας,
0: ναι,
1: έχει κοπεί εδώ έξω ακριβώς από το διαμέρισμά μου.
0: Ναι.
1: Είχε ξεκολλήσει, γιατί δεν φρόντισε ο κύριος εργολάβος να το βάλει μέσα σε ένα λουκάκι τόσο ευαίσθητο καλώδιο.
0: Ναι, βέβαια,
1: το
0: αυτά τα κλείνουν.
1: Το κόλλησε με λίγο,
0: ναι,
1: σιλικονούλα γύρω-γύρω
0: και
1: από
0: αυτό
1: το
0: κλειδί. Και αυτό ήταν.
1: Και ξεκόλλησε. Και κόπηκε η οπτική ίνα.
0: Τους
1: από τις 26 το διανοείστε.
0: Το καταλαβαίνω, κυρία μου, περνάτε Γολγοθά.
1: Δηλαδή αυτό είναι έσχος, είναι ντροπή. Μας ξεπουλήσανε, στο τέλος θα μας πουλήσουν και το αίμα που κυκλοφορεί στις πλεύες μας.
0: Και τον αέρα που αναπνέουμε, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ολοκληρώσει την εκπομπή με
1: εσάς. Ευχαριστώ, καλή δύναμη.
0: Επίσης, καλημέρα. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα και τον ήχο ρυθμίζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Εσείς μένετε πάντα στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάκυκλους στα FM, και όπως έχουμε πει, τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά για ό,τι γίνεται γύρω σας, να έχετε μια καθαρή εικόνα, να είστε όρθιοι, να προσέχετε τον εαυτό σας. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Καλή εβδομάδα, γεια σας.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
0: Πάρω λίγο τραγωδία χθες τα ξημερώματα στην οδό Ηλία στην πλατεία Ομονία στην Πάτρα από τη φωτιά που ξέσπασε σε οχήματα στην πιλωτή πολυκατοικίας. Οι πυκνοί καπνοί που έπνιξαν το κτίριο τρομοκράτησαν όπως ήταν φυσικό τους ενίκους που πετάχτηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τα κρεβάτια τους. Μάλιστα, μια 50χρονη ένικος όπως και δύο νεαροί 16 και 19 ετών πήδηξαν από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να σωθούν. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία αλλά και τις τελευταίες πληροφορίες φέρεται να συνδέεται με σειρά υποθέσεων που αφορούν το χώρο της νύχτας και της λεγόμενης προστασίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, δηλαδή με ομάδες που συγκρούονται για την αρχηγία. Σημειώνεται ότι η φωτιά στην πολυκατοικία της οδού Ηλία στην Ομόνοια ξεκίνησε από έκρηξη σε μια μοτοσικλέτα και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στα υπόλοιπα τρία οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στην πιλωτή. Πάντως, στο επίκεντρο των ερευνών της ασφάλειας πατρών βρίσκονται οι πρόσφατες επιθέσεις σε νυχτερινά κέντρα της παραλιακής στην Πάτρα, αλλά και υποθέσεις εμπρισμών στην Ηλία, για τις οποίες η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. Σε ό,τι αφορά δε το χτύπημα στην Ομόνοια, στόχος ήταν η μοτοσικλέτα νεαρού που φέρεται να μετέχει στους εμπρισμούς στα μπαρ της παραλιακής. Εντός των προσεχών ημερών αναμένονται να ανακοινωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χατζηδάκη, το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες μέρες και θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και έχει στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση των οδηγών κατά την καλοκαιρινή ζήτηση. Ειδικότερα προβλέπεται έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και έκπτωση 5 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ κίνησης. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στο πλατάνι Πατρών και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική και στους κατοίκους της περιοχής. Επιτόπου έφτασαν 10 οχήματα και με 25 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, δεν κινδύνευσαν ευτυχώς κατοικίες, ωστόσο οι πυροσβέστες είναι σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις. Θερινές εκτόσεις από σήμερα και προσοχή να έχετε στις αγορές σας. Ανοίγει η αυλαία σήμερα για τις θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ανοίγει επίσης σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις ρύθμισης όφυλων σε 72 δόσεις. Η νέα ρύθμιση είναι έκτακτη, θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 31 Δεκεμβρίου και απευθύνεται σε όσους έχουν παλιές αρρύθμιστες όφυλες προς την εφορία, τα τελωνία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος διαδικτυακής απάτης έγινε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, καθώς άγνωστοι δημιούργησαν πλαστό προφίλ στο Facebook χρησιμοποιώντας το όνομα και τη φωτογραφία του, δημοσιεύοντας αναρτήσεις που αποδίδονταν στον ίδιο. Με επίγουσα ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων προειδοποιεί τους πολίτες και διευκρινίζει ότι ο Κώστας Πελετίδης δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τα μόνα επίσημα προφίλ που υπάρχουν είναι αυτά του Δήμου Πατρέων και της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση. Βάσης του Αμερικανικού Ναυτικού στον Περσικό Κόλπο χτύπησε το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλέγματα. Πολλές βάσεις έχουν καταστραφεί με αποτέλεσμα την αδυναμία ανεφοδιασμού των αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή. Οι επιθέσεις των Ιρανικών πυραυλικών δυνάμεων είναι συνεχείς στην έδρα του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, δημιουργώντας έτσι μεγάλο πρόβλημα στον αμερικανικό στόλο που δεν μπορεί πλέον να επιχειρήσει σε μικρές αποστάσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης πυραυλική επίθεση σε συγκρότημα ανεφοδιασμού του Αμερικανικού Ναυτικού στο Ντουμ του Ομάν, αλλά επετέθη και στο Κουβέιτ. Κέριο πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων πέτυχε η ΑΔΕ, που κατέσχεσε 2 τόνους ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων που μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το φορτηγό που τα μετέφερε κινούταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και ήδη καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν και αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ.
2: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με αυξημένη υγρασία σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. Ρέι Φεν.

0: Θες ονιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Δευτέρας 13 Ιουλίου. Φτάσαμε κοντά στα μισά. Πρωινή εκδρομή εδώ στους 94 ακριβώς, radiogamma.gr. Έως στις 11 θα πάμε παρεούλα. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Με πολύ ωραίους ανθρώπους. Σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας κιόλας, γίνονται τόσες εκδηλώσεις στην πόλη μας, και μουσικές και θεατρικές. Εδώ είμαστε, μείνετε συντονισμένοι, θα σας έχω και προσκλησούλες στο και 20 και 25 της ώρας θα έχουμε τον Τροβαδούρο, να πω, τον μαγικό έτσι Βασίλη Λέκα, που έχει επιλέξει ένα μουσικό μονοπάτι που τουλάχιστον εμάς την πρωινή εκδρομή μας συγκινεί. Έχω τη χαρά να έχω ξανασυνομιλήσει μαζί του. Αφετέρου να έχω παρακολουθήσει και αρκετά live, και καλοκαιρινά και έτσι πιο σε κλειστούς χώρους. Πάντα είναι μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία και η φωνή του και η χρειά της φωνής του και η άβρα του. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στο Royal Βασίλης Λέκας θα τα πούμε όλα βήμα το βήμα, ποιος, τι, πώς, γιατί. Από την άλλη έχουμε στρακαστρούκες, έρχεται ένας νέος ηθοποιός γεμάτος όνειρα κι αυτός, και έτσι στις αποσκευές του έχει μηνύματα που θέλει να μοιραστεί, προβληματισμούς που θέλει να καταθέσει και ενδεχομένως να επηρεάσει, να διασκεδάσουμε μαζί του. Ποιος ξέρει, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας περισσότερο. Με αυτά και με αυτά να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να μπούμε σιγά σιγά στη ροή της πρωινής εκδρομής. Πρωινό Δευτέρας 13 Ιουλίου. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, φτάνουμε στο διαφημιστικό μας περιβάλλον. Εκεί συναντάμε τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνες 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκιν και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Τρέχει η πρότασή μας και η προσφορά μας, και είναι και πρόταση και προσφορά και πρόκληση μαζί. 750 ευρώ μόνο LG 75 ιντσών για το Μοντιάλ, για να είμαστε παρόντες και όχι απλά να παρακολουθούμε. Στη συνέχεια έχουμε εστιατόριο Σούσουρο. Μην ξεχνάμε πως διανύουμε το πανέμορφο ελληνικό μας καλοκαίρι που το απολαμβάνουμε. Πολλοί από εσάς μπορεί να φεύγετε και για διακοπές, έτσι πρώτη μέρα της εβδομάδας. Αν μας ακούτε στο δρόμο, καλό δρόμο, καλές διακοπές, ή να έρχεστε από διακοπές ή να σχεδιάζετε. Πολλά πράγματα έτσι όμορφα που εύχομαι να μας ακούτε και να είναι έτσι η δική σας πραγματικότητα. Πολύ κοντά μας όμως, ακόμα και αν δεν πάμε διακοπές, έχει πανέμορφα μέρη, όπως η πανέμορφη πόλη της Ναυπάκτου. Δεν θα πω πανέμορφη, θα πω γραφική καλύτερα. Γραφική, με ένα θαλάσσιο μέτωπο συγκλονιστικό, παραλία Ψανής πάμε, εκεί να γναντεύουμε το πέλαγο, το ενετικό κάστρο και με βολτούλες καλοκαιρινές. Παραλία Ψανής λοιπόν, θα συναντήσουμε το εστιατόριο Σούσουρο, μεσογειακή κουζίνα, και όπως μας έχουν επιβεβαιώσει πλέον μετά από 13 χρόνια κριτικές και διακρίσεις, έχουν φτάσει τη γαστρονομία σε άλλο επίπεδο από το πρωί όμως τους καλοκαιρινούς μήνες, διότι μην ξεχνάμε πως το Σούσουρο λειτουργεί 364 ημέρες το χρόνο. Το εστιατόριο Σούσουρο λοιπόν, από το πρωί με καφεδάκι, άρωμα καφέ, θάλασσα, Σούσουρο, καταστάσεις, συζητησούλες, πράγματα, θάματα, με μια θάλασσα γυαλί που είμαστε έτοιμοι και εμείς μαζί με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη να πάμε στη θάλασσα που είναι γυαλί και να φύγουμε από τον αέρα.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ραδιογάμα. Συνεχίζουμε στο πρωινό της Δευτέρας 13 Ιουλίου. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τον μαγικό Βασίλη Λέκα. 2-6-10-3-90-1000. Διεκδικούμε προσκλησούλες. Αν θέλετε μας καλείτε. Δρόμοι στο φως. Το περιοδικό Πατρινόραμα διοργανώνει ακόμα μια ξεχωριστή συναυλία σήμερα το βράδυ στο Ρόγιαλ, στο χώρο το συναυλιακό του Ρόγιαλ. Να πούμε δε πως αυτό που ξεχωρίζει σε τούτη την εκδήλωση είναι πως στην σημερινή συναυλία μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Πανελλήνιο Γυναικείο Σωματείο Καλλιπάτηρα, παράρτημα Πάτρας, για την αποκατάσταση της ψυχιατρικής του Πανεπιστημιακού του Ρίου, του νοσοκομείου του Ρίου επί της ουσίας. Άρα θα έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Οι δρόμοι στο φως πάντα οδηγούν έτσι στον άνθρωπο, αλλά και τα μουσικά ακούσματα, τα μουσικά λεγόμενα Βασίλης Λέκας με την παιδική χοροδία κιόλας. Να ακούσουμε τον Κεμάλ στο πρωινό της Δευτέρας 13 του Ιούλη και σε λίγο να συνομιλήσουμε μαζί του.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του σεβάχτου θαλασσινού που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Επιστρέψαμε στον αέρα του Ραδιογάμα. Πρωτού φτάσουμε στο και μισή της ώρας, πρώτη μέρα της εβδομάδας, με αφορμή μια πολύ ωραία εμφάνιση, μια μουσική εμπειρία, μια καλοκαιρινή συνέβρεση, ένα αντάμωμα μουσικής μελωδίας με έναν ερμηνευτή τόσο ξεχωριστό που μας έχει χαρίσει και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές. Πολυετή καριέρα. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς ανθρώπους της τέχνης, του πολιτισμού, της μουσικής, στιχουργούς, δημιουργούς. Παρ' όλα αυτά διατηρεί ένα χαμηλό προφίλ, μια γλυκύτητα και μια ενέργεια που όλο αυτό διαχέεται στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και όταν συνομιλείς με το Βασίλη Λέκα, αλλά και όταν είσαι ακροατής, όταν επικοινωνείς μέσα από τη μουσική του. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, αγαπητή Ελευθερία. Συγγνώμη για τον ελληνικό.
0: Ω, χαρά μου, χαρά και τιμή. Μα έχουμε... Ξέρετε, μας έχετε κακομάθει, κύριε Λέκα. Αν μου επιτρέπετε να μιλήσω κι εγώ στον Ενικό. Όταν έρθει κάποιος, ακόμη και άνθρωποι, γιατί έχω τύχει σε ζωντανές σας εμφανίσεις, είτε να συνομιλήσουν, είτε να βγάλετε μια φωτογραφία, να βγάλεις μια φωτογραφία. Υπάρχει μια ηρεμία, μια γαλήνη, μια γλυκύτητα. Αυτό όλο το εισπράττουμε και πριν, ακούγοντας τη μουσική, τη συναυλία, όλα αυτά. Στη συνέχεια το εισπράττουμε και διαζώσεις. Νομίζω ότι είναι χάρισμα, πέραν από την τεχνική, την πολυετή εμπειρία, τις σημαντικές συνεργασίες.
1: Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου και
0: όλος
1: αυτός ο πρόλογος καμιά φορά μου δημιουργεί και μια μηχανία, με την έννοια ότι εγώ κάθε φορά είτε ακούσω αυτά τα λόγια ή δεν τα ακούσω, το μέλημά μου είναι να παίξω καλά, να επικοινωνήσω. Δηλαδή λέω καμιά φορά μακάρι όλους αυτούς τους ανθρώπους που υπάρχουν στην συναυλία να καταφέρουν να τους μάθουμε το μικρό όνομα για να... γιατί έτσι αυτή την ανάγκη έχω να καταλαβαίνει ο καθένας ότι τραγουδάω για μένα και για τον ίδιο, και να καταφέρουμε όλοι μαζί να τραγουδήσουμε για όλους, να υπάρξουμε για όλους.
0: Νομίζω ότι αυτό επιτυγχάνεται. Έτσι νομίζω. Ενδεχομένως είσαι άνθρωπος. Να το μιλήσω στον Ενικό. Είσαι άνθρωπος. Νομίζω ότι κάθε μέρα δεν, ο κάθε άνθρωπος δεν είναι το ίδιο. Η πρόθεση όμως και η διάθεση, ακόμα και στις ρογμές του ο καλλιτέχνης και σε μια μέρα άσχημη, να θέλει να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, να θέλει να μοιραστεί, ακόμα και αυτή η διάθεση μπορεί να μην είναι το 100% που θα ήθελε να επιτύχει, είναι όμως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και είναι μοίρασμα.
1: Υπάρχει κάτι που η μουσική, το έχω πει και το λέω πολύ συχνά, μέσα από την εμπειρία μου, μας δοκιμάζει μονίμως. Ποτέ δεν θα στρωθεί ο δρόμος στα σίγουρα. Σου βάζει πάντοτε δυσκολίες. Λες ότι εσύ δεν είσαι καλά σήμερα ή για κάποιον άλλο λόγο οι συνθήκες δεν βοηθούν σε ένα κλίμα. Mm-hmm. Ο ήχος καμιά φορά, πολλά πρόλα πράγματα. Μπορεί να προσπαθείς να τα φέρει σε ένα σημείο, αλλά κάτι δεν λειτουργεί και μπορεί να σε αποσπάσει. Η μουσική σου χτυπάει το καμπανάκι και λέει όλα αυτά δεν θα σταματήσουν ποτέ.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να προκύψουν και στην επόμενη συναυλία κάτι άλλο. Εσύ έχεις τρόπο να βγάλεις το χρήσιμο κομμάτι που είναι η μουσική, να παίξεις μουσική, να βυθιστείς εκεί και όλα τα άλλα έρχονται σε πολύ δεύτερη μοίρα. Αυτό είναι που δεν θα πάψει ποτέ να με απασχολεί όταν ανέβω στη σκηνή, ότι δεν μπορώ να τα λύσω όλα. Καμιά φορά μπορεί να πας κάπου και να μην έχει κόσμο, ρε παιδί μου. Στη ψυχολογία μπορεί να επιδράσει.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να πας και να σου συνέβη κάτι προηγουμένως ή να σε απασχολεί τώρα σπάντα.
0: Έχει συμβεί κάτι, μιας και το λέμε τώρα. Μάλλον να πούμε για τους δρόμους στο φως, να το δώσουμε ως πληροφορία, πως σήμερα, αν θέλετε ένα φωτεινό μονοπάτι, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο φως, στο Βασίλη Λέκα.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι που ναι. είναι και ο τίτλος της παράστασης μας.
0: Έτσι. Σήμερα στο Ρόγιαλ στις 9.30.
1: Ακριβώς. Όπου τη μουσική έγραψε ένας εξαιρετικός μου παίχτης, ο παίζει μπουζούκι και κιθάρα, ο Παναγιώτης Στεργίου. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους που είναι ταλαντούχοι απίστευτοι. Mm-hmm. Οι φίλοι μου, συνεργάτες δάμους σε πολλές έτσι, συμμετοχές στη δισκογραφία, στιχουργός, είναι η Μαρία Παπαδάκη. Mm-hmm. Αυτό το τραγούδι είναι πολύ ιδιαίτερο τραγούδι και έτσι από αυτό πήρα τον τίτλο της παράστασης.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης μέσα στην παράσταση, αυτή την παράσταση λοιπόν θα με συνοδεύσουν 6 μουσικοί.
0: Ναι.
1: Είναι ο Στάθης Σαβίδης, ο Δημήτρης Κουφογιώργος, παίζει με μπουζούκια, ο Λεωνίδας Φιλίτας παίζει μπάσο, ο μαέστρος μας, ο Θοδωρής Μπουρτζάκης που είναι στο πιάνο, ο Χρήστος Ευαγγελάς στις κιθάρες και ο Ανδρέας ο Νικόλης στα τύμπανα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι συνεργάτες μου και παίζουμε πολύ καιρό μαζί. Και σε ένα σημείο, όπως γράφουμε και στην αφίσα, λόγω μιας άνοιξα ένα κύκλο τώρα, κάνοντας ένα αφιέρωμα στον Τόλι Βοσκόπουλο,
0: ναι.
1: εδώ και 2 χρόνια περίπου σε ένα χώρο, και επειδή ηχογραφώ αυτό το διάστημα τα τραγούδια, ένα μέρος από αυτή την παράσταση, τέλος πάντων, θα την ενσωματώσουμε μέσα στη συναυλία, μέσα σε αυτό το project.
0: Όλο τούτο λοιπόν, όλο τούτο να επισημάνουμε πως το διοργανώνει το περιοδικό Πατρινόραμα και συνάμα μέρος των εσόδων θα διατεθούν όπως προείπα κιόλας στην Καλλιπάτηρα. Θα έχει δηλαδή και φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την αρρωγή τη δική σας για την επικοινωνία αυτού του θέματος. Έχω καιρό να έρθω στην Πάτρα, η αλήθεια είναι αυτή, και χαίρομαι να έρθουμε να παίξουμε όλο αυτό το τραγούδι, όλα αυτά τα τραγούδια, ένα μέρος τέλος πάντων μιας δισκογραφικής πορείας ελευθερία που ξεκινάει από το 1980 και φτάσαμε το 2026. Είναι
0: πόσο μακρινές είναι οι σέρες τώρα στα μάτια σου ή πηγαίνουμε στις σέρες?
1: Πηγαίνω, όχι ιδιαίτερα συχνά, αλλά πηγαίνω.
0: Αν...
1: Ξέρετε, επειδή έχω απώλειες πολλές από συγγενείς, από γονείς και τέτοια, πλέον δεν έχω ιδιαίτερη επαφή, αλλά δεν σημαίνει αυτό κάτι, όταν μπορώ το κάνω.
0: Mm-hmm. Έχεις καταφέρει τόσα χρόνια σημαντικές συνεργασίες, αλλά ερμηνεύοντας να γεφυρώσεις την παράδοση και το σύγχρονο, με το σύγχρονο έντεχνο. Έχεις πει κάποια στιγμή ότι αν το πήγαινα πάλι από την αρχή θα έκανα κάτι άλλο?
1: Λέω διάφορα κατά καιρούς.
0: Ή θεωρείς ευλογημένο τον τρόπο που πορεύθηκες ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος, γιατί φαντάζομαι σε χαρακτηρίζει και σε σμιλεύει καθημερινά?
1: Ίσως επειδή μου δεν σταμάτησε κάποια δράση, σε εισαγωγικά, κάποιος τρόπος να εργάζομαι πάνω στη μουσική. Οπότε όλα αυτά που πιθανόν μου έλεγαν ότι θα τα ξανακάνω ή θα ξανακάνω κάτι την αρχή, μου δόθηκε ευκαιρία να ασχοληθώ εννοώντας με είδη μουσική, τα οποία λίγο πολύ τα έχω προσεγγίσει, τουλάχιστον θα έλεγαν σε όλα. Δηλαδή αυτό που λέμε οι σχολές του Μάνου, του Μίκη, του Μαρκόπουλου, η δισκογραφία μου.
0: Ποιος έχει αγγίξει, ποιος έχει ουσιαστικά όχι. επηρεάσει πιο πολύ?
1: Κοιτάξτε, εγώ είχα πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση και επαφή με τον Γιάννη.
0: Ουσιαστικά όχι. επηρεάσει πιο πολύ.
1: Κοιτάξτε, εγώ είχα πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση και επαφή

0: θα συνεχίσω να κάνω. Έκανα ρεμπέτικο τραγούδι. Οι ηχογραφίες επίσης είναι λίγες, αλλά δίνω πάντοτε ένα στίγμα.
1: Ναι.
0: Τα ηλεκτρικά τραγούδια, γιατί όταν λέμε ηλεκτρικά τραγούδια και έχεις το σπάθα, καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Όταν έχεις το τρανταλίδι και παίζεις ρυθμούς και όλο αυτό το ύφος το οποίο παντρεύει την ethnic μουσική με την jazz μουσική και όλα αυτά, αυτοί όλοι οι άνθρωποι ήταν πρωτοπόροι. Εγώ τους συνάντησα στη ζωή μου. Και όταν καταπιάστηκα με αφορμή και την επιθυμία να συνεργαστούμε, όλο αυτό μου άνοιξε καινούριους δρόμους. Ο Μάνος έχει αυτό το τεράστιο αποτύπωμα που έχει. Ο Μίκης είναι παγκόσμιος, ο Μίκης.
1: Έτσι. Δηλαδή, ο Μάνος Χατζηδάκης παγκόσμιος, δεν είναι?
0: Όλοι αυτοί, αυτή η γενιά, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, που η ρίζα μας είναι τόσο ξεκάθαρη, αυτός πάει 2.500 χρόνια πίσω και επανέρχεται χωρίς να υπάρχει καμία έτσι αίσθηση ότι αλλοιώθηκε. Θα σας πω και μια πολύ ωραία εργασία, δουλειά που έχω κάνει, δισκογραφική.
1: Ναι.
0: Αυτή τη θεωρώ από τις πολύ ιδιαίτερη δουλειά. Λέγεται «Του κρασιού και του έρωτα». Κάποια στιγμή θα
1: με αγαπημένο πολύ... Σάκη Παπαδημητρίου, να πω.
0: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, η δουλειά με τα ποίηματα, τα λυρικά αρχαίων ποιητών που αναφέρονται στο κρασί και τον έρωτα, είναι δουλειά που είναι μια ταυτότητα βαθιά διονυσιακή, Απολλώνια, που είχα την ευκαιρία να τη μοιραστώ μέσα από αυτή την συνεργασία με τον Σάκη και να κάνουμε έναν υπέροχο δίσκο, ο οποίος παίχτηκε έξω, όπου παίζεται πάει, είναι αρχαία θέατρα που τον στεγάζουν, είναι κατάλληλος για τέτοιους χώρους, και βλέπεις μια τεράστια ανταπόκριση, ιδιαίτερη αίσθηση. Αυτό λοιπόν, φανταστείτε τώρα την γκάμα. Πρόσφατα ηχογράφησα ένα τραγούδι που ήθελα να το αφαιρέσω στον πατέρα μου, το Ασαντανιά, τα δύο φορές. Το τραγούδι σε ο Παπαστιδέρης, παραδοσιακό τραγούδι. Υπέροχο τραγούδι, δηλαδή το θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια. Ασχολούμαι τώρα δισκογραφικά με μια σειρά ζημιρινέικα και κατ' επέκταση αυτή την φύγαν από εκεί και φτιάξαμε και τα σύνορα του ρεμπέτικου μετά.
1: Κατάλαβα.
0: Θα τα εμφανίσω, ελπίζω, πολύ σύντομα.
1: Πόσο σε προβληματίζει όλα αυτά που μου λες? Είναι ένας πλούτος μουσικής. Είναι μια κληρονομιά, μια πολιτιστική κληρονομιά. Πόσο σε προβληματίζει η σημερινή μουσική του εδώ και του τώρα, που επηρεάζει και γεμίζει κόσμο, στάδια, στάδια, και δεν είναι καν μουσική?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν φύγει ορισμένα εργαλεία μέσα από αυτό το κομμάτι της μουσικής, που όταν τα χρησιμοποιείς είναι πολύ χρήσιμο για όλους, επικοινωνιακά, συνειδησιακά.
1: Και πόσο επηρεάζει τον κόσμο ένα άκουσμα σημερινό, τι να πω τώρα, δεν θα μπω στη διαδικασία της κριτικής, θα πω ότι να βάλω ούτε του καλού, του κακού και του άγιου, να πούμε το πώς φεύγει ένας θεατής, ένας άνθρωπος που έρχεται να συμπορευθεί, να συνομιλήσει μουσικά με τέτοιου είδους ακούσματα και με τα σημερινά του εδώ και του τώρα που δεν έχουν καν μουσική. Μήπως γι' αυτό έχουμε αυτή την παραβατικότητα, αυτό το ξεπεσμό αξιών?
0: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, γιατί το βλέπω πόσο επιδρά, πόσο αντιγράφει μια κοινωνία.
1: Βέβαια.
0: Αντιγράφεται μέσα από τη μουσική.
1: Εκφράζεται. Η μουσική είναι έκφραση.
0: Αυτό λοιπόν, επειδή βλέπουμε ότι μεθοδεύεται, αλλά δεν είναι ανάγκη, η ανθρώπινη ανάγκη δεν είναι. Μεθοδεύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, ώστε αυτό να καταλήξει να είναι ελεγχόμενο.
1: Έτσι.
0: Κάποια στιγμή δεν θα έχεις διέξοδο έχοντας αντίστοιχη συμπεριφορά. Το λέω σαν φίλος στους ανθρώπους, τα παιδιά κυρίως. Θέλει μεγάλη προσοχή το τι ακούμε και κατ' επέκταση πώς θα συμπεριφερθούμε.
1: Μα είναι τροφή μουσική και ό,τι εισπράττουμε καθημερινά.
0: Γι' αυτό λέω. Τα τραγούδια

0: και διαμαρτυρίας δεν πάψανε ποτέ να υπάρχουν και δυστυχώς προβλέπω ότι θα υπάρχουν. Το να είναι διαμαρτυρία η οποία έχει στόχο να επικοινωνήσει το θέμα σου και το πρόβλημά σου είναι διαφορετικό από το να είναι εχθρικό, να είναι επιθετικό, να είναι προσβλητικό, να είναι όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν ακόμη και με την...
1: Να φέρει την αλωτρίωση.
0: Τη γυναίκα, το πόσο την συμπεριφέρονται, το πόσο την ξεφτελίζουν όλες τις ώρες. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος, γιατί δεν θα καταλήξει πουθενά αυτό. Ίσα ίσα θα απομονωθεί. Θα απομονωθεί και αυτός ο οποίος προσπαθεί να υποτίθεται με όλο αυτό να αντιδράσει ή έχοντας να δείξει κάτι καλύτερα.
1: Ο δρόμος στο φως και οι δρόμοι στο φως, πώς μπορούμε να πορευθούμε στους δρόμους και να βρούμε δρόμους με φως στη ζωή μας. Εσύ πώς το έχεις καταφέρει?
0: Το εγώ είναι πολύ, θα έλεγα, σε πολύ δεύτερη μοίρα. Είναι το μέσα κυρίως μπροστά. Υπάρχει μια διαφορά. Όταν αναζητώ το μέσα μου, όταν προσπαθώ να αναζητήσω το μέσα μου, είναι σίγουρο ότι εκεί υπάρχει η κοινωνία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ο άνθρωπος. Εκεί συνυπάρχουμε. Με το να δείξω το εγώ μου και να φέρω ένα εγώ και όλα αυτά μέσα από εγώ και όλα αυτό, δεν θα καταλήξω κανένα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ακουστεί αυτό,
1: λοιπόν,
0: με τον τρόπο που ακούγεται,
1: ναι,
0: και να επιδράσει. Αλλά δεν είναι το λόγος μου.
1: Να μείνω στη λέξη συνυπάρχω. Αυτό θα γίνει σήμερα το βράδυ στο Royal. Δρόμοι στο φως, Βασίλης Λέκας. Θα συνυπάρξουμε. Αυτό.
0: Πολύ σωστά και ευχαριστώ.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά.
0: Θα το φροντίσουμε ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, Ελευθερία. Ευχαριστώ
1: πολύ.

πώς πέρασε σήμερα η ώρα και φτάσαμε και 47 και έχουμε και στρακαστρούκες. Πάμε στην πρόταση για ξένη λογοτεχνία από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου. Πρωινή εκδρομή λοιπόν και αυτή την εβδομάδα. Καλωσορίζουμε έναν, θα πω, όχι ξεχωριστό, κάθε εβδομάδα αυτό λέω, έναν μοναδικό συγγραφέα, τον William Faulkner, όπου έχει ένα βιβλίο, όπως κάθε φορά, μάλλον είναι πολυγραφότατος, να το αποσαφηνίσουμε, είναι πολυγραφότατος. Ένα από τα βιβλία του που ξεχωρίζει είναι «Ένας μύθος». «Ένας μύθος, όνομα και πράγμα». Το βιβλίο λοιπόν William Faulkner, «Ένας μύθος», 671 σελίδες από τις εκδόσεις Gutenberg. Πρώτη έκδοση στην Αμερική το 1954, ενώ ελληνική έκδοση είχαμε μόλις το Μάιο του 2026 σε μετάφραση της Μαργαρίτας Ζαχαριάδου. Έχουμε πρόλογο από την Ζωή Μπέλα Αρμάου. Πρόκειται για αριστούργημα. Ο Faulkner το θεωρούσε το κορυφαίο του έργο. Γαλλία 1918, στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας δεκανέας δεν υπακούει στην εντολή των ανωτέρων του να λάβει μέρος σε μια νέα επίθεση. Το παράδειγμα του ακολουθούν 12 στρατιώτες και πολύ σύντομα ένα ολόκληρο σύνταγμα. Αυτό το βιβλίο δεν είναι μια πειραματική στιγμή του Faulkner, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιστορικό ή πολεμικό μυθιστόρημα, αλλά ως ένα από τα πιο καταγγελτικά έργα φιλοσοφικής αλληγορίας που υπερασπίζονται την αξία της ανθρώπινης ζωής. Θα πούμε έτσι και τις επόμενες ημέρες περισσότερα πράγματα. Με αυτά και με αυτά προχωράμε σε Γιάννη Χαρούλη το Γοβάκι να συναντήσουμε στρακαστρούκες χαμούλης.

0: Στρακαστρούκες. Με το που το ακούμε κατευθείαν λέμε τι είναι αυτό. Ποιος ξέρει. Ίσως να χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σε ένα χώρο της Κρήτης και να έχουμε στρακαστρούκες και εκεί ένας χαρισματικός ηθοποιός και συνάμα τραγουδοποιός να μας λύσει όλες τις απορίες. Στον αέρα του Ράδιο Γάμα έχουμε την χαρά να είναι μαζί μας ο ηθοποιός Δημήτρης Σαμόλης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Ό,τι καλύτερο μπορούμε, εσείς?
1: Και έχω μια από τα ίδια και εγώ. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και χαίρομαι πολύ που έρχομαι την Πέμπτη στην Πάτρα.
0: Λοιπόν, Πέμπτη, στρακαστρούκες στην πόλη. Αλλά τι κι αν είναι 16 Ιουλίου, μπαίνουμε σε ένα ρυθμό διαφορετικό και έχουμε μια συνέβρεση περίεργη. Γεια, θα ήθελα να μου περιγράψετε τι θα συναντήσουμε όταν σας ανταμώσουμε.
1: Λοιπόν, η παράσταση Στρακαστρούκες έχει ξεκινήσει εδώ, πριν 3 χρόνια ξεκίνησε δειλά-δειλά στην Αθήνα σε ένα μικρό θεατράκι 60 θέσεων. Εγώ τότε με την ελπίδα, γράφοντας το πρώτο μου έργο, να παίξω σε 10 παραστάσεις και μετά να κατέβει. Αλλά έλα που ερχόταν συνεχώς ο κόσμος.
0: Αυτό λέω.
1: Και, ναι,
0: παντού γίνεται ένας χαμούλης και εκεί που νομίζεις, καταρχήν είναι μονόλογος.
1: Είναι μονόλογος.
0: Είναι μονόλογος. Όλη η παράσταση πάνω σας.
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά η Στρακαστρούκες είναι η ιστορία ενός αγοριού του Κωνσταντή που μεγαλώνει στην Κρήτη. Ο οποίος, έτσι πολύ γενικά θα το πω γιατί δεν θέλω να προδώσω πράγματα, ψάχνει να βρει τον εαυτό του σε ένα περιβάλλον που δεν είναι φιλικό ούτε μέσα στην οικογένεια, ούτε στη γειτονιά του, ούτε στο σχολείο του. Και βλέπουμε ουσιαστικά, θα έλεγα πολύ γενικά, την πορεία ενός ανθρώπου για να βρει τον εαυτό του που αισθάνεται διαφορετικός από τους άλλους.
0: Διαφορετικός όσον αφορά τι?
1: Όσον αφορά τα πάντα. Στην καλλιτεχνική του φύση, στη σεξουαλικότητά του, στο πώς βλέπει τον κόσμο. Ξέρετε, για να υποστείς bullying, γιατί υπάρχει και θεματική του εκφοβισμού μέσα στο bullying, αρκεί απλά να έχεις ένα περίεργο επίθετο, να έχεις μια στραβή μύτη, να έχεις παραπάνω κιλά. Είναι πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να σε στοχοποιήσουν. Και γι' αυτό και νομίζω ότι ο κόσμος ταυτίζεται τόσο
0: αυτό
1: πολύ.
0: Θέλω να πω, αυτή ήταν η ερώτησή μου. Ίσως αυτός είναι ο λόγος εν τέλει που ταυτίζεται κατευθείαν ο κόσμος με την παράσταση.
1: Ακριβώς, και νομίζω και ίσως το βασικό είναι ότι μιλάει πολύ για τη δυσκολία μέσα στην ελληνική οικογένεια, αυτό που λέμε την αγία ελληνική οικογένεια, που πολλές φορές σκέφτονται ότι ακόμα και στην καλύτερη οικογένεια να έχεις μεγαλώσει, στην πιο μονιασμένη που λέμε, σίγουρα κάποια πράγματα θα σε έχουν στιγματίσει έτσι ως παιδί.
0: Όλο αυτό πώς γεννήθηκε ως ιδέα, ως παράσταση, ως έτσι και έγινε μια πραγματικότητα που θα τη ζήσουμε και εμείς την Πέμπτη στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρων?
1: Σωστά. Να σας πω την καθαρή μου αλήθεια. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να γράψω. Πριν κάποια χρόνια έπαιζα με τον Θοδωρή Αθερίδη και τη Δήμητρα Ματσούκα σε μια παράσταση του Θοδωρή στα Μαθήματα Κωμωδίας. Και επειδή ήμασταν πολύ αγαπημένοι εκεί και βγαίναμε και μετά τα βράδια, μετά τις παραστάσεις, πάνω εκεί ξεκίνησε ο Θοδωρής ο Αθερίς να μου λέει ότι μου λέει, πιστεύω ότι πρέπει να κάτσεις να γράψεις. Και εγώ του έλεγα, μα δεν έχω σκεφτεί κάτι. Μου λέει, δεν πειράζει, μου λέει, εμπιστέψουμε, κάτσε και γράψε. Οπότε ξεκίνησα να γράφω κάτι που δεν ήξερα ακριβώς τι ήθελα να πω. Ήξερα ότι κάτι ήθελα να εκφράσω. Οπότε έτσι γεννήθηκε από μια όριστη επιθυμία, που βέβαια μετά στο χαρτί έγινε πολύ συγκεκριμένη,
0: ναι.
1: Και δημιουργήθηκε αυτή η ιστορία. Δηλαδή και εγώ δεν το είχα.
0: Γιατί Στρακαστρούκες, αυτός ο τίτλος είναι έτσι εκοφαντικός, είναι ιδιαίτερος.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και ενώ στην αρχή πολλοί φίλοι έτσι μου λέγανε, ρε, είναι πολύ δύσκολος ο τίτλος. Και εγώ επέμενα, λέω, όχι, τι σου μένει. Αυτή η λέξη για μένα έχει κάτι το παιδικό, έχει μια αθότητα. Επίσης έχει κάτι που κάνει θόρυβο πάρα πολύ. Είναι λίγο έτσι παιχνιδιάρικη και επίσης μου θυμίζει σε μένα τουλάχιστον την Ανάσταση. Που διαδραματίζεται και το έργο ξεκινάει με την Ανάσταση, που είναι έτσι και αυτό το μετέχνιο που θα λέγαμε πάντα ζωής και θανάτου.
0: Ανάσταση και ανάταση μαζί, το κείμενο.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει κάτι λυτρωτικό το κείμενο. Έχει, όπως το λέτε, συμφωνώ, ναι.
0: Και στη συνέχεια, πόσο μέσα από τις Στρακαστρούκες, πόσες παραστάσεις ως τώρα?
1: Γενικώς είναι 3 χρόνια, δεν τις έχω δει, είναι τόσες πολλές.
0: Είναι πάρα πολλές. Ο κόσμος πώς το εισπράττει όλο αυτό? Έρχεται μετά, έχει να διηγηθεί ιστορίες, έχετε προσθέσει πράγματα στο κείμενο κατά τη διάρκεια έτσι όλης αυτής της επικοινωνίας και του παρεδώσε?
1: Να σας πω την καθαρή αλήθεια, όχι, σε αυτό είμαι πολύ έτσι συγκεκριμένος. Το κείμενο δεν έχει αλλάξει ούτε και από την πρώτη στιγμή. Γιατί το είχα φροντίσει πάρα πολύ έτσι από πριν. Ήθελα να, γιατί ουσιαστικά είναι μια μυθοπλασία, μια ιστορία που είναι πολύ συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που ο κόσμος πραγματικά νομίζω ότι δεν ξέρουν. Αυτό που με χαροποιεί είναι ότι δεν ξέρουν ακριβώς τι θα δουν. Δηλαδή ξέρουν ότι υπάρχει μια ιστορία. Ίσως τους έχουν πει, γιατί νομίζω η παράσταση έγινε γνωστή από στόμα σε στόμα, τους έχουν πει ότι αρέσει η παράσταση, αλλά δεν ξέρουν ακριβώς τι θα δουν. Και επειδή η παράσταση έχει και πολύ χιούμορ που γελάει πολύ ο κόσμος, αλλά και συγκίνηση, περνάει από διάφορα συναισθήματα και στο τέλος κάθομαι και μιλάω πάντα με τους θεατές και μου λένε πόσο ταυτίζονται, μου λένε προσωπικές τους ιστορίες. Δηλαδή κάθομαι σχεδόν ακόμα μία ώρα κάθομαι και μιλάω με τον κόσμο και μου λένε πόσο κοινά πράγματα έχουν με τον ήρωα του έργου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία λοιπόν και, και στην πόλη μας, στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Να έρθετε με το καλό.
1: Ευχαριστώ. Καλή αντάμωση.
0: Καλή αντάμωση. Συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Στρακαστρούκες που έρχονται την 5η 16 Ιουλίου έχουμε σήμερα το βράδυ τον Κατά Φαντασία Ασθενής από την πένα του Μολιέρου. Ένας τίτλος που ενσωματώθηκε σαν έκφραση στην ελληνική γλώσσα, μια φράση που έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς μας και όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει. Είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε και με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, με έναν από τους χαρισματικούς και ταλαντούχους ηθοποιούς της παράστασης. Σήμερα λοιπόν ο Κατά Φαντασία Ασθενής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο στις 9:30.

Όλα είναι μπροστά λοιπόν. Νατάσα Μποφίλιου και Μανώλης Φάμελος. Όλα είναι μπροστά. Πρωινό Δευτέρας 13 Ιουλίου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και Μπαλά είναι και γυρίζει. Ως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στριγιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και σήμερα μαζί μας όλοι εσείς και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Μαζί μας και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτήριο 62. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής Ναύπακτος, Ναυμαχίας 66, καφέ, ουζάκι, μεσογειακή κουζίνα, γαστρονομία σε άλλο επίπεδο, με άρωμα καλοκαιριού και θέατο απέραντο γαλάζιο. Αύριο το πρωί μαζί.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Παρό λίγο τραγωδία χθες τα ξημερώματα στην οδό Ηλίας στην πλατεία Ομονίας στην Πάτρα από τη φωτιά που ξέσπασε σε οχήματα στην πιλωτή πολυκατοικίας. Οι πυκνοί καπνοί που έπνιξαν το κτίριο τρομοκράτησαν όπως ήταν φυσικό τους ενίκους που πετάχτηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τα κρεβάτια τους. Μάλιστα μια 50χρονη ένικος όπως και δύο νεαροί 16 και 19 ετών πήδηξαν από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να σωθούν. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό προκαλεί άνηση καθώς σύμφωνα με την αστυνομία αλλά και τις τελευταίες πληροφορίες φέρεται να συνδέεται με σειρά υποθέσεων που αφορούν το χώρο της νύχτας και της λεγόμενης προστασίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, δηλαδή με ομάδες που συγκρούονται για την αρχηγία. Σημειώνεται ότι η φωτιά στην πολυκατοικία της οδού Ηλίας στην Ομόνοια ξεκίνησε από έκρηξη σε μια μοτοσυκλέτα και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στα υπόλοιπα τρία οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στην πιλωτή. Πάντως στο επίκεντρο των ερευνών της ασφάλειας πατρών βρίσκονται οι πρόσφατες επιθέσεις σε νυχτερινά κέντρα της παραλιακής στην Πάτρα αλλά και υποθέσεις εμπρισμών στην Ηλία για τις οποίες η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. Σε ό,τι αφορά δε το χτύπημα στην Ομόνοια, στόχος ήταν η μοτοσυκλέτα νεαρού που φέρεται να μετέχει στους εμπρισμούς στα μπαρ της παραλιακής. Εντός των προσεχών ημερών αναμένονται να ανακοινωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χατζηδάκη, το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες μέρες και θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και έχει στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση των οδηγών κατά την καλοκαιρινή ζήτηση. Ειδικότερα προβλέπεται έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και έκπτωση 5 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ κίνησης. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στο πλατάνι Πατρών και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική και στους κατοίκους της περιοχής. Επιτόπου έφτασαν 10 οχήματα και με 25 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, δεν κινδύνευσαν ευτυχώς κατοικίες, ωστόσο οι πυροσβέστες είναι σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις. Θερινές εκτόσεις από σήμερα και προσοχή να έχετε στις αγορές σας. Ανοίγει η αυλαία σήμερα για τις θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ανοίγει επίσης σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις ρύθμισης όφυλων σε 72 δόσεις. Η νέα ρύθμιση είναι έκτακτη, θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 31 Δεκεμβρίου και απευθύνεται σε όσους έχουν παλιές αρρύθμιστες όφυλες προς την εφορία, τα τελωνία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος διαδικτυακής απάτης έγινε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, καθώς άγνωστοι δημιούργησαν πλαστό προφίλ στο Facebook χρησιμοποιώντας το όνομα και τη φωτογραφία του, δημοσιεύοντας αναρτήσεις που αποδίδονταν στον ίδιο. Με επίγουσα ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων προειδοποιεί τους πολίτες και διευκρινίζει ότι ο Κώστας Πελετίδης δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τα μόνα επίσημα προφίλ που υπάρχουν είναι αυτά του Δήμου Πατρέων και της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση. Βάσεις του Αμερικανικού Ναυτικού στον Περσικό Κόλπο χτύπησε το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλέγματα. Πολλές βάσεις έχουν καταστραφεί με αποτέλεσμα την αδυναμία ανεφοδιασμού των αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή. Οι επιθέσεις των Ιρανικών πυραυλικών δυνάμεων είναι συνεχείς στην έδρα του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, δημιουργώντας έτσι μεγάλο πρόβλημα στον αμερικανικό στόλο που δεν μπορεί πλέον να επιχειρήσει σε μικρές αποστάσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης πυραυλική επίθεση σε συγκρότημα ανεφοδιασμού του Αμερικανικού Ναυτικού στο Ντουμ του Ομάν, αλλά επετέθη και στο Κουβέιτ. Κέριο πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων πέτυχε η ΑΔΕ, που κατέσχεσε 2 τόνους ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων που μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το φορτηγό που τα μετέφερε κινούταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και ήδη καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ επιβλήθηκαν και αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ.
1: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με αυξημένη υγρασία σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να σηκώνω το ράδιο γάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκου.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Και στο κύριε καλημέρα σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Γεια σου ρε Αλέφαντε.
0: Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου του 2026 και θα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε επίσης κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
0: Παρέα και σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη.
1: Μην υποχωρείς.
0: Για το καλοκαιριού φίλες και φίλοι βρισκόμαστε, έχουμε φτάσει ήδη στα μέσα Ιουλίου και παρόλα αυτά η δράση, η αθλητική δράση συνεχίζει να υπάρχει κανονικά για ένα ακόμη καλοκαίρι, έχουν πλέον αγάξει εποχές.

Είμαστε λοιπόν τώρα σε ένα επταήμερο στο οποίο πρώτα απ' όλα μπαίνουμε στην τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026, αφού την εβδομάδα αυτή θα διεξαχθούν και οι δύο μεγάλοι μητελικοί, αλλά και την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ η αυλαία θα πέσει με τον μεγάλο τελικό. Είμαστε ακόμη σε ένα επταήμερο, γενικότερα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο πλέον περιμένουμε, όλα είναι έτοιμα, επίσημες ανακοινώσεις μεταγραφικού περιεχομένου από την Παναχαϊκή για τη νέα χρονιά. Μια Παναχαϊκή πάντως η οποία, σύμφωνα με όλα αυτά τα οποία διαραίουν και βγαίνουν προς τα έξω, εντυπωσιάζει πραγματικά το φετινό καλοκαίρι, θέλοντας να παρουσιάσει μια απόλυτα έτοιμη ομάδα, όχι τόσο για την τρίτη εθνική κατηγορία όσο για την Super League 2.

0: Είχαμε ακόμη την προσπάθεια της εφηβικής ομάδας πόλο του ναυτικού ομίλου Πατρών στην τελική φάση που έγινε στην Θεσσαλονίκη. Μια προσπάθεια όμως η οποία τελικά δεν συνοδεύτηκε από το επιθυμητό αγωνιστικό αποτέλεσμα, αφού η πατρινή ομάδα έμεινε στην 7η θέση, χάνοντας δύο πρώτα πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια λεπτομέρειες από τα Χανιά στα πέναλτι και από τον ΠΑΟΚ με 14-13.
1: Ψάχνω για μια διέξοδο, γυρεύοντας.
0: Είναι μια θέση αυτή την οποία πήρε η εφηβική ομάδα Πόλο του Νόπη 7η, η οποία σίγουρα είναι πλασματική με βάση την πραγματική αγωνιστική εικόνα της ομάδας.
1: Ψάχνω για μια διέξοδο, γυρεύοντας μια λιώτερη
0: ζωή. Είμαστε ακόμη σε ένα καλοκαίρι στο οποίο και φέτος, φίλες και φίλοι, έχουμε πολλές και σημαντικές διακρίσεις στον χώρο του αρχαϊκού στίβου στις μικρές ηλικίες.

Είχαμε ακόμη μία μεταγραφή του Απόλλωνα με τον νεαρό Ηλία Καλημέρη. Μία μεταγραφή με την οποία σιγά σιγά ο Απόλλωνα συνεχίζει να γεμίζει το έμψυχο δυναμικό του για τη νέα σεζόν. Και σιγά σιγά πλησιάζουμε, φίλες και φίλοι, από τις 24 Ιουλίου και μετά θα έχουμε και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στις διάφορες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις της UEFA για τη νέα σεζόν. Ενώ η εβδομάδα αυτή είναι και μια πάρα πολύ κρίσιμη εβδομάδα γενικότερα στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Πρώτα απ' όλα αύριο Τρίτη υπάρχει επαναληπτική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου την Super League 1 και δύο ημέρες αργότερα την ερχόμενη Πέμπτη το απόγευμα η κλήρωση του αγωνιστικού προγράμματος για τη νέα χρονιά. Είναι και τα δύο αυτά θέματα πάρα πολύ σημαντικά για το πώς μπορεί να προχωρήσει το ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε ακόμη καλύτερα μονοπάτια.

Κάπως έτσι λοιπόν από μια πρώτη γενικότερη ματιά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, έχει εικόνα τον χώρο του αρχαϊκού και όχι μόνο αθλητισμού σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου του 2026.

0: Πάμε λοιπόν να πάρουμε σιγά σιγά τα πράγματα από την αρχή. Ξεκινάμε για μία ακόμη μέρα, για μία ακόμη φορά, για μία ακόμη εβδομάδα με τι άλλο ποδοσφαιρικά, με την Παναχαϊκή, αφού σιγά σιγά από την άλλη πλευρά έχει αρχίσει να σβήνει η φλόγα του Μουντιάλ, αφού εδώ έχουμε μπει στην τελική ευθεία για να πέσει η αυλαία. Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία πρώτα απ' όλα σε δύο εβδομάδες, την Δευτέρα 27 του μήνα, θα βάλει μπροστά την προετοιμασία για τη νέα χρονιά, για το νέο πρωτάθλημα με το νέο διοικητικό της μοντέλο στην Τρίτη Εθνική.
1: Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιωτική ζωή.
0: Και προφανώς θα μιλάμε για μια άλλη, για μια διαφορετική ποδοσφαιρικά Παναχαϊκή σε σχέση με την ομάδα την οποία είδαμε φέτος στο ίδιο πρωτάθλημα.

μια Παναχαϊκή πάρα πολύ πιο γεμάτη αγωνιστικά, μια Παναχαϊκή με πάρα πολύ μεγαλύτερη εμπειρία και ποιότητα, μια Παναχαϊκή η οποία σίγουρα από την αρχή θα έχει μια καθαρά πρωταγωνιστική διαδρομή και πορεία στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, με έναν και μοναδικό στόχο να μπορέσει να γυρίσει πάρα πολύ γρήγορα στην Super League 2.

Και πλησιάζει παράλληλα η ώρα, φίλες και φίλοι, για να έχουμε και τα επίσημα πλέον μεταγραφικά νέα από την Παναχαϊκή, αφού ανεπίσημα μέχρι τώρα έχω γραφτεί πάρα πολλά και διάφορα ονόματα εντός αλλά και εκτός Ελλάδας. Δείγμα όμως και αυτό πλέον του πάρα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος του οποίου προσελκύει η Παναχαϊκή με τη νέα ιδιοκτησιακή της μορφή.

0: μείνει.
1: Έχει φτάσει λοιπόν η ώρα, η πλησιάζει η ώρα για να έχουμε και επίσημα πλέον μεταγραφικές προσθήκες στην ομάδα και να δούμε το πώς θα είναι η Παναχαϊκή για τη νέα σεζόν 2026-2027.
0: Και πίνοντας σε πίνω.
1: Πολλά βέβαια από τα μεταγραφικά και επίσημα αποκτήματα της Παναχαϊκής ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Υπάρχουν όμως και μερικά ακόμη ονόματα τα οποία δεν έχουν βγει με διαρροές προς τα έξω.

Μόνο σίγουρο είναι ότι θα μιλάμε για μια ομάδα η οποία θα βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη τη νέα χρονιά και δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, άλλωστε από τη στιγμή που έχουμε και μια νέα διοικητικά παναχαϊκή.

Ήδη έχουμε επίσημα βέβαια τα πρώτα τέσσερα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει η κοκκινόμαυρη ομάδα του Σπύρου Αντωνόπουλου με πάρα πολύ πραγματικά δυνατούς αντιπάλους. Ανακοινώθηκαν λοιπόν τα δύο πρώτα επίσημα φιλικά του Αυγούστου με αντιπάλους 22 του μήνα τον ΠΑΣ Πύργου εκτός και 29 με την Καλλιθέα στην Αγιά. Και έχουν κληθεί ακόμη δύο φιλικά παιχνίδια για το Σεπτέμβριο, φίλες και φίλοι, 15 ενάτου με το Εργάλεο εντός και λίγο αργότερα 19 ενάτου με τον Εθνικό στον Πειραιά.

Τέσσερα δυνατά, τέσσερα γερά φιλικά παιχνίδια μέσα από τα οποία ο κ. Αντωνόπουλος θα έχει την ευκαιρία να πάρει έτσι μια πρώτη γεύση, ανεπίσημη βέβαια, της εικόνας του εμψύχου δυναμικού που θα έχει στην διάθεσή του τη φετινή χρονιά. Και παράλληλα με τα φιλικά αυτά θα υπάρχουν και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια στο κύπελλο της ΕΠΟ για την τρίτη εθνική, παιχνίδια τα οποία και αυτά ουσιαστικά θα είναι προετοιμασία στην Παναχαϊκή για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική. Ο τεχνικός Παναχαϊκής, ο κύριος Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος θέλει να δουλέψει με ένα έτσι σύνολο ποδοσφαιριστών 25 με 26 για να μπορεί να γίνεται και καθημερινά μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο γήπεδο. Και θα δούμε ακόμη και οριστικά ποιοι παίκτες από το φετινό ψυχοδυναμικό της ομάδας θα συνεχίσουν κανονικά με τα κοκκινόμαυρα και τη νέα χρονιά.

Από εδώ και πέρα λοιπόν μετράμε αντίστροφα σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, για την πρώτη της Παναχαϊκής για τη νέα χρονιά. Μια πρώτη η οποία θα γίνει πού αλλού, στην Αγιά. Ένα κλίμα συγκρατημένα αισιόδοξο πλέον ότι κάτι καλύτερο θα υπάρχει για τη νέα χρονιά στον κόσμο της Παναχαϊκής. Κάτι καλύτερο που θα έχει να κάνει όχι μόνο με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, αλλά και με την γενικότερη λειτουργία της, έτσι ώστε να μην έχουμε το παραμικρό οικονομικό πρόβλημα ενδεχόμενα στα μέσα της χρονιάς, όπως συνέβαινε τις προηγούμενες σεζόν.

0: Είναι λοιπόν το πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα καθαρά αγωνιστικά η Παναχαϊκή. Ούτως ή άλλως πάντως την ομάδα ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιο θα είναι ήδη το έμψυχο δυναμικό για τη νέα χρονιά.
1: Σου λέω λόγια μαγικά με το μπουζούκι μου.
0: Παρότι βέβαια το ρόστερ, φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται να κλείσει οριστικά από τώρα, αφού έχουμε μπροστά μας ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη για να μπορέσει η Παναχαϊκή ενδεχόμενα να βάλει το κερασάκι στην τούρτα πάντα με τα γραφικά.

σε σχέση με τη νέα χρονιά, εκείνο το οποίο εκκρεμεί ακόμη και έχει το δικό του πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι απλά με τους ομίλους για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική, το πώς θα είναι οριστικά οι 10 όμιλοι από την ΕΠΟ, κάτι όμως το οποίο και αυτό σιγά σιγά πλησιάζει για να δοθεί και επίσημα στη δημοσιότητα. Και να δούμε και οριστικά βέβαια του αντιπάλου Παναχαϊκής, του Ατρομήτη και του Πανεγιάλιου τη νέα χρονιά.

βήμα το νέο στην τρίτη εθνική κατηγορία, στο οποίο πλέον ένα πάρα πολύ μεγάλο κεντρικό βάρος θα υπάρχει γύρω από την Παναχαϊκή.

Όπως έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, πάντα εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, ήδη ανεπίσημα, υπάρχουν σημαντικές μεταγραφικές προσθήκες μέχρι τώρα στην Παναχαϊκή, με του Σούλη, Πατάπη, Μεγιάδο, Ναμπή, Μουστακόπουλο, Βασιλούδη, Φιρινίδη και Βολάκη. Ενώ είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε και την επιστροφή του Παπαθόλιου στην ομάδα, παρότι εδώ μιλάμε για μια επιστροφή η οποία έχει έτσι μια μικρή πρώτη γκρίνια στον κόσμο.

Είναι προφανές λοιπόν ότι ξεκινάμε πάρα πολύ καλά την φετινή χρονιά ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή και το κυριότερο με μια ισχυρή βάση διοικητική με την οποία μπορεί να έχουμε και ανάλογα αγωνιστικά αποτελέσματα.

Και πραγματικά έχει αν η ομάδα, φίλες και φίλοι, από την αρχή βγάλει προς τα έξω μια πάρα πολύ ωραία και ποδοσφαιρική εικόνα, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε να λέμε πάρα πολύ ωραία πλέον πράγματα τη νέα χρονιά για την κοκκινόμαυρη ομάδα.

Είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει λείψει ουσιαστικά εδώ και αρκετά χρόνια γύρω πάντα από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Αγάπησε, μην τον κατηγορεί. Πλέον όμως μιλάμε για μια διαφορετική εικόνα, φίλες και φίλοι, πρώτα απ' όλα διοικητικά και οικονομικά. Μια εικόνα η οποία σίγουρα μπορεί να αλλάξει και την γενικότερη τύχη και μοίρα της Παναχαϊκής.

0: όμως σίγουρο είναι από τώρα το οποίο μπορεί να υποθεί ότι έχουν μπει πραγματικά έτσι αρκετά καλές βάσεις και διοικητικά και ποδοσφαιρικά γύρω από την ομάδα για τη νέα χρονιά, για τα επόμενα χρόνια.
1: Πάλι

Πραγματικά με αυτά τα οποία έχουν τραβήξει οι φίλοι της Παναχαϊκής όλα τα προηγούμενα χρόνια, περιμένουν και αυτοί έτσι με μια αρκετά μεγάλη λαχτάρα να δουν κάτι πάρα πολύ καλύτερο πλέον τη νέα χρονιά.

Σε ένα νέο πρωτάθλημα στο οποίο όποιοι κι αν είναι αντίπαλοι της Παναχαϊκής στον ομιλό της, σίγουρα αυτή η Παναχαϊκή θα είναι και είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει την πρώτη θέση. Παρότι φημίζουμε ότι θα χρειαστεί να κάνει δύο πάρα πολύ μεγάλα βήματα έτσι ώστε να ξεφύγει τελικά από την τρίτη κατηγορία και να πάρει το πρωτάθλημα στον όμιλό της, αλλά και μετά το ένα από τα τέσσερα συνολικά εισιτήρια ανόδου στην Super League 2. Έχουμε πει ακόμη και άλλες φορές ότι η Παναχαϊκή πλέον τη νέα χρονιά, αν θέλει να βγει πρωταθλήτρια, αν θέλει να γυρίσει και πάλι στην Super League 2, πρέπει να διαφυλάξει έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον παράγοντα έδρα και πλέον η Αγιά να αποτελέσει κατά γενική ομολογία μια χτύπητη έδρα.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Τα λέμε πάντα αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ σιγά σιγά. Και όπως πάντα και πάρα πολύ ωραία μουσικά, έφτασε η ώρα για να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα, προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας, στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr. Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. καλή ακρόαση.

0: Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αυτή την ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Γωνιά, γωνιά και στράτα.
0: Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από www.radiogamma.gr.
1: Κι είναι τα μάτια μου τα δυο.
0: Την παρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Λέγαμε λοιπόν και λίγο νωρίτερα ποδοσφαιρικά, μιλούσαμε για την Παναχαϊκή, μια Παναχαϊκή η οποία σιγά σιγά μετράει αντίστροφα για να φτάσουμε στην Δευτέρα 27 του μήνα, οπότε και θα κάνει την πρώτη συγκέντρωση, πρώτη προπόνηση ουσιαστικά για τη νέα χρονιά στην Αγιά. Μια πρώτη με συγκρατημένη αισιοδοξία από όλους και ειδικά από τον κόσμο της Παναχαϊκής, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ομολογουμένως υπάρχει αισιοδοξία πλέον για τη νέα χρονιά και όχι μόνο.

Παναχαϊκή, η οποία έχει ήδη γυρίσει σελίδα διοικητικά, φίλες και φίλοι, έχει περάσει στα χέρια επενδυτών επιχειρηματιών ακόμη και εκτός Ελλάδας, και μένει να δούμε το εγχείρημα αυτό αν μπορεί να φέρει έτσι και αρκετά γρήγορα τα πρώτα ουσιαστικά, τα πρώτα θετικά αγωνιστικά αποτελέσματα, που δεν θα είναι τίποτε άλλο από την επιστροφή της ομάδας στην Super League 2.

Και όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι, πλέον εκείνο το οποίο ουσιαστικά εκκρεμεί γύρω από την Παναχαϊκή, γύρω από όλες τις ομάδες για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική, είναι να δούμε και τον όμιλο της Παναχαϊκής στους ομίλους του νέου πρωταθλήματος συνολικά. Διότι η Παναχαϊκή ειδικότερα πρέπει να έχει έτσι μια γενικότερη εικόνα όλων των ομίλων, αφού αν πάρει το πρωτάθλημα στον δικό της όμιλο θα πάει σε αγώνες μπαράζ με τους άλλους πρωταθλητές και να ξεχωρίσουν εκεί οι τέσσερις συνολικά ομάδες, όμως οι οποίες μόνο θα ανέβουν στη Super League 2.

Τώρα σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά με το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εδώ πλέον είμαστε στην τελική ευθεία, αφού ακόμη απομένουν 4 παιχνίδια για να πέσει και τυπικά η πάρα πολύ αυτή σπουδαία μεγάλη γιορτή. Μια γιορτή η οποία έβαλε μπροστά, θυμίζουμε, 11 Ιουνίου και σήμερα που έχουμε 13 Ιουλίου πλέον μετράμε αντίστροφα για να πέσει η αυλαία. Το μυαλό ενός τρελού δεν ξέρει. Να θυμηθούμε λοιπόν και εδώ έτσι με μια πάρα πολύ γρήγορη ματιά τι έγινε στα προημιτελικά του Μουντιάλ, σε μια φάση προημιτελικών στην οποία τελικά πέρασαν όλα τα φαβορί. Αργεντινή Ελβετία 3-1, Νορβηγία Αγγλία 1-2, Ισπανία Βέλγιο 2-1 και Γαλλία Μαρόκο 2-0. Αυτά που έχει... Με πιο μυστική εθνική ομάδα από όλες, φίλες και φίλοι, την Γαλλία, η οποία μέχρι τώρα έχει παρουσιάσει την πιο έτσι καλή, αξιόλογη και σταθερή αγωνιστικά εικόνα στην διοργάνωση.

0: Και πλέον τώρα μπροστά μας αύριο και μεθαύριο έχουμε την πάρα πολύ μεγάλη και κρίσιμη ώρα των δύο ημιτελικών για να ξεχωρίσει, για να βγει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού της ερχόμενης Κυριακής. Αύριο λοιπόν 14 του μήνα 10 η ώρα το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός καθαρά ευρωπαϊκός Γαλλία εναντίον Ισπανίας. Και μια ημέρα αργότερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο δεύτερος άλλος και ενδεχόμενα πολύ πιο σπουδαίος ημιτελικός, η μεγάλη μονομαχία Αγγλίας-Αργεντινής. Εδώ που έχουμε φτάσει βέβαια προγνωστικά ιδιαίτερα δεν υπάρχουν, παρότι στους δύο αυτούς ημιτελικούς και ειδικά στον πρώτο η Γαλλία κόντρα στην Ισπανία είναι το φαβορί για να μπορέσει να προκριθεί εύκολα ή δύσκολα τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.
1: Αλλάζεις κάθε βράδυ το βράδυ ρούχα και ονόματα. Μένος μες στις νύχτα στα κυκλώματα.
0: Με στόχο βέβαια να δούμε φίλες και φίλοι εν τέλει ποια θα είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια στον χώρο του ποδοσφαίρου.
1: Στο βράδυ ονόματα.
0: Σε ένα μουντιάλ το οποίο θα μείνει σίγουρα στην ιστορία, όχι μόνο για το πάρα πολύ ωραίο έτσι κατά γενική ομολογία θέαμα το οποίο παρουσίασε, αλλά για μια πάρα πολύ εντυπωσιακή εικόνα σε εξέδρες όπου είχαμε πάντα από την αρχή γεμάτα γήπεδα παντού.
1: Δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό.
0: Και αυτό το υπενθυμίζουμε συχνά πυκνά, επειδή ακριβώς πριν αρχίσει το παγκόσμιο κύπελλο έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τα ακριβά εισιτήρια, αλλά τελικά στην πράξη αυτό δεν φάνηκε να επηρεάζει την παρουσία του κόσμου. Διότι ακόμη και στα παιχνίδια φίλες και φίλοι στην πρώτη φάση των ομίλων όπου κάποια από αυτά δεν είχαν πλέον έτσι ένα ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, ακόμη όμως και εκεί τα γήπεδα ήταν πραγματικά γεμάτα.
1: Νύχτες σου μεγάλες νύχτες και αξιμερωτές.
0: Και ήδη τώρα από την ηγεσία του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου την FIFA ήδη έχει ανοίξει μια πρώτη κουβέντα για ακόμη μεγαλύτερη παρουσία των ομάδων στο Μουντιάλ μετά από 4 χρόνια.

την εβδομάδα αυτή από αύριο θα έχουμε και τα επαναληπτικά παιχνίδια στον προκριματικό γύρο σε Champions League, Europa League και Conference League, έτσι ώστε να μάθουμε και τους πρώτους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, φίλες και φίλοι, στην συνέχεια των ευρωπαϊκών αυτών διοργανώσεων. Και σε μια νέα χρονιά στην οποία για μια ακόμη φορά το ελληνικό ποδόσφαιρο με τις ελληνικές του ομάδες θα χρειαστεί να μαζέψει πάρα πολλούς και σημαντικούς βαθμούς για να διατηρήσει τα λεκτημένα που έχει πλέον μετά τα τελευταία αυτά δύο χρόνια. Μιλάμε για μια διετία στην οποία είχαμε μια εντυπωσιακή παρουσία των ελληνικών ομάδων, η οποία απέφερε και πάρα πολλούς βαθμούς στη χώρα μας στην ευρωπαϊκή βαθμολογία της UEFA.

τώρα σε ό,τι αφορά τα μπασκετικά, δεν έχουμε ακόμη έτσι μια πάρα πολύ σημαντική, μια πάρα πολύ ξεχωριστή στην περίοδο αυτή, αφού μιλάμε ουσιαστικά για μια μεταγραφική χρονική περίοδος για όλες τις ομάδες. Εξαίρεση ουσιαστικά αποτελεί μόνο και μόνο ο Προμηθέας, ο οποίος πλέον έχει απόλυτα έτοιμο το ρόστερ του για τη νέα χρονιά, με στόχο να μπορέσει η ομάδα να γυρίσει και πάλι στον δρόμο των επιτυχιών εντός αλλά και εκτός Ελλάδας. Έτσι λοιπόν, και μετά τις 15 Αυγούστου, όπου ο Προμηθέας θα βάλει πρώτη προετοιμασία του για τη νέα χρονιά, περιμένουμε να δούμε έτσι ένα πάρα πολύ σκληρό πρώτο διάστημα δουλειάς, για να δούμε και οι επιλογές που έχουν γίνει ήδη στην ομάδα, εάν θα είναι πλέον οι καλύτερες δυνατές. Και βλέπετε ότι μιλάμε για το νέο πρωτάθλημα της Greek Basket League, το οποίο ήδη έχει αρχίσει να χοντρένει για τα καλά. Μια πάρα πολύ μεγάλη κόντρα μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και Άρη. Διότι μιλάμε πλέον για τέσσερις ιστορικές ομάδες στον χώρο του ελληνικού και όχι μόνο μπάσκετ, οι οποίες πλέον έχουν πάρα πολύ δυνατούς ιδιοκτήτες.

Ακόμη δεν έχουμε τα οποιαδήποτε έτσι νέα μεταγραφικού περιεχομένου για τον Γράφκο Έσορο, ο οποίος θυμίζουμε τη νέα χρονιά θα κάνει το ιστορικό ντεμπούτο στο πρωτάθλημα της Elite League, την Α2 Εθνική. Διότι εδώ ακόμη υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος και δικαιολογημένο για να δούμε το ποιες θα είναι τελικά οι ανανεώσεις οι οποίες θα γίνουν στην ομάδα του Ρουμελιώτη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Τώρα στο πρωτάθλημα της Nations League 1, την Β' Εθνική, τα λέγαμε και λίγο νωρίτερα εισαγωγικά, ο Απόλλωνας πρώτα απ' όλα έχει αρχίσει να σχηματίζει το έμψυχο δυναμικό του για τη νέα χρονιά με την επιλογή πρώτα απ' όλα ταλαντούχων παικτών από κάθε σημείο της χώρας. Είναι και μια συνταγή ουσιαστικά η οποία συνοδεύει πλέον το νέο τεχνικό του Απόλλωνα, τον Γερμανό Dirk Bauermann. Παρότι είναι σίγουρο ότι και ο Απόλλωνα θα χρειαστεί αργότερα 2-3 πάρα πολύ έτσι πολύ πιο έμπειρες μονάδες για να έχει μια πρωταγωνιστική διαδρομή στο νέο πρωτάθλημα. Όπως τον ίδιο όμιλο με τις Μελανόλευκους θα είναι ακόμη τρεις ομάδες από την Αχαΐα. Θυμίζουμε Προμηθέας 2014, Παναχαϊκή και Αχαγιά 82, όπου και εδώ σιγά σιγά περιμένουμε να πληροφορηθούμε με τα γραφικά τι άλλο νέα. Να δώσουμε βέβαια τώρα και μια είδηση, όπως λέμε, της τελευταίας στιγμής, αφού από το έμψυχο δυναμικό του Απόλλωνα απεχώρησε ο νεαρός 19 ετών Μανώλης Ζουανόπουλος, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα από τον Κόρυβο Αμαλιάδας για το πρωτάθλημα της Elite League. Ακόμη αποχώρηση παίκτη από τον φετινό Απόλλωνα, η οποία δείχνει ξεκάθαρα ότι πάμε για μια ομάδα εντελώς διαφορετική, αλλαγμένη σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με την τελευταία αυτή χρονιά. Παρότι βέβαια ο Τζουανόπουλος, φίλες και φίλοι, δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, με την αντρική ομάδα του Απόλλωνα ουσιαστικά βοήθησε την Απολλωνιάδα στην Α1 Sky.

βέβαια για μία ακόμη φορά ότι ο αχαϊκός κλασικός αθλητισμός, όπως και σε κάποια άλλα αθλήματα, έχει να παρουσιάσει έτσι πάρα πολύ θετικά δείγματα για τα επόμενα χρόνια.

Και γενικότερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, προχωράμε πλέον από εδώ και πέρα το επόμενο χρονικό διάστημα με καθαρά μεταγραφικού περιεχομένου ειδήσεις για όλες τις βασικές ομάδες της περιοχής μας.

0: Πλησιάζει φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 12 το μεσημέρι, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε για σήμερα την καθημερινή, όπως πάντα αυτή την ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Και ενώ πριν από λίγο η Παναχαϊκή ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του goalkeeper Βασίλη Σούλη στην ομάδα.
1: Όταν με δικάζουνε χωρίς να έχω φταίξει.
0: Είναι λοιπόν και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο βασικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι
1: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Πάρω λίγο τραγωδία χθες τα ξημερώματα στην οδό Ηλία στην πλατεία Ομονία στην Πάτρα από τη φωτιά που ξέσπασε σε οχήματα στην πιλωτή πολυκατοικίας. Οι πυκνοί καπνοί που έπνιξαν το κτίριο τρομοκράτησαν όπως ήταν φυσικό τους ενίκους που πετάχτηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τα κρεβάτια τους. Μάλιστα, μια 50χρονη ένικος όπως και δύο νεαροί 16 και 19 ετών πήδηξαν από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να σωθούν. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία αλλά και τις τελευταίες πληροφορίες φέρεται να συνδέεται με σειρά υποθέσεων που αφορούν το χώρο της νύχτας και της λεγόμενης προστασίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, δηλαδή με ομάδες που συγκρούονται για την αρχηγία. Σημειώνεται ότι η φωτιά στην πολυκατοικία της οδού Ηλία στην Ομόνοια ξεκίνησε από έκρηξη σε μια μοτοσικλέτα και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στα υπόλοιπα τρία οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στην πιλωτή. Πάντως, στο επίκεντρο των ερευνών της ασφάλειας πατρών βρίσκονται οι πρόσφατες επιθέσεις σε νυχτερινά κέντρα της παραλιακής στην Πάτρα, αλλά και υποθέσεις εμπρισμών στην Ηλία, για τις οποίες η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. Σε ό,τι αφορά δε το χτύπημα στην Ομόνοια, στόχος ήταν η μοτοσικλέτα νεαρού που φέρεται να μετέχει στους εμπρισμούς στα μπαρ της παραλιακής. Εντός των προσεχών ημερών αναμένονται να ανακοινωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χατζηδάκη, το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες μέρες και θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και έχει στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση των οδηγών κατά την καλοκαιρινή ζήτηση. Ειδικότερα προβλέπεται έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και έκπτωση 5 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ κίνησης. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στο πλατάνι Πατρών και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική και στους κατοίκους της περιοχής. Επιτόπου έφτασαν 10 οχήματα και με 25 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, δεν κινδύνευσαν ευτυχώς κατοικίες, ωστόσο οι πυροσβέστες είναι σε επιφυλακή για αναζωοπυρώσεις. Θερινές εκτόσεις από σήμερα και προσοχή να έχετε στις αγορές σας. Ανοίγει η αυλαία σήμερα για τις θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ανοίγει επίσης σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις ρύθμισης όφυλων σε 72 δόσεις. Η νέα ρύθμιση είναι έκτακτη, θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 31 Δεκεμβρίου και απευθύνεται σε όσους έχουν παλιές αρρύθμιστες όφυλες προς την εφορία, τα τελωνεία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος διαδικτυακής απάτης έγινε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, καθώς άγνωστοι δημιούργησαν πλαστό προφίλ στο Facebook χρησιμοποιώντας το όνομα και τη φωτογραφία του, δημοσιεύοντας αναρτήσεις που αποδίδονταν στον ίδιο. Με επίγουσα ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων προειδοποιεί τους πολίτες και διευκρινίζει ότι ο Κώστας Πελετίδης δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τα μόνα επίσημα προφίλ που υπάρχουν είναι αυτά του Δήμου Πατρέων και της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση. Βάσεις του Αμερικανικού Ναυτικού στον Περσικό Κόλπο χτύπησε το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλέγματα. Πολλές βάσεις έχουν καταστραφεί με αποτέλεσμα την αδυναμία ανεφοδιασμού των αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή. Οι επιθέσεις των Ιρανικών πυραυλικών δυνάμεων είναι συνεχείς στην έδρα του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, δημιουργώντας έτσι μεγάλο πρόβλημα στον αμερικανικό στόλο που δεν μπορεί πλέον να επιχειρήσει σε μικρές αποστάσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης πυραυλική επίθεση σε συγκρότημα ανεφοδιασμού του Αμερικανικού Ναυτικού στο Ντουμ του Ομάν, αλλά επετέθη και στο Κουβέιτ. Κέριο πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων πέτυχε η ΑΔΕ, που κατέσχεσε 2 τόνους ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων που μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το φορτηγό που τα μετέφερε κινούταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και ήδη καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν και αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με αυξημένη υγρασία σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: This station is now the ultimate power in the universe.
15: Ραδιο Γάμα.
16: Είμαι πρώτη να μου όβερση απέναντι.

Εφάνω μ' από Έλα Κοντώσε

0: ώρα είναι 12:30.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Πάρω λίγο τραγωδία χθες τα ξημερώματα στην οδό Ηλία στην πλατεία Ομονία στην Πάτρα από τη φωτιά που ξέσπασε σε οχήματα στην πιλωτή πολυκατοικίας. Οι πυκνοί καπνοί που έπνιξαν το κτίριο τρομοκράτησαν όπως ήταν φυσικό τους ενίκους που πετάχτηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τα κρεβάτια τους. Μάλιστα, μια 50χρονη ένικος όπως και δύο νεαροί 16 και 19 ετών πήδηξαν από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να σωθούν. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία αλλά και τις τελευταίες πληροφορίες φέρεται να συνδέεται με σειρά υποθέσεων που αφορούν το χώρο της νύχτας και της λεγόμενης προστασίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, δηλαδή με ομάδες που συγκρούονται για την αρχηγία. Σημειώνεται ότι η φωτιά στην πολυκατοικία της οδού Ηλία στην Ομόνια ξεκίνησε από έκρηξη σε μια μοτοσικλέτα και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στα υπόλοιπα τρία οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στην πιλωτή. Πάντως, στο επίκεντρο των ερευνών της ασφάλειας πατρών βρίσκονται οι πρόσφατες επιθέσεις σε νυχτερινά κέντρα της παραλιακής στην Πάτρα, αλλά και υποθέσεις εμπρισμών στην Ηλία, για τις οποίες η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. Σε ό,τι αφορά δε το χτύπημα στην Ομόνια, στόχος ήταν η μοτοσικλέτα νεαρού που φέρεται να μετέχει στους εμπρισμούς στα μπαρ της παραλιακής. Εντός των προσεχών ημερών αναμένονται να ανακοινωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χατζηδάκη, το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες μέρες και θα διαρκέσει ως το τέλος Αυγούστου και έχει στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση των οδηγών κατά την καλοκαιρινή ζήτηση. Ειδικότερα προβλέπεται έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και 5 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ κίνησης. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στο πλατάνι Πατρών και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική και στους κατοίκους της περιοχής. Επιτόπου έφτασαν 10 οχήματα και με 25 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, δεν κινδύνευσαν ευτυχώς κατοικίες, ωστόσο οι πυροσβέστες είναι σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις. Θερινές εκτόσεις από σήμερα και προσοχή να έχετε στις αγορές σας. Ανοίγει η αυλαία σήμερα για τις θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ανοίγει επίσης σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις ρύθμισης όφυλων σε 72 δόσεις. Η νέα ρύθμιση είναι έκτακτη, θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 31 Δεκεμβρίου και απευθύνεται σε όσους έχουν παλιές αρρύθμιστες όφυλες προς την εφορία, τα τελωνεία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος διαδικτυακής απάτης έγινε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, καθώς άγνωστοι δημιούργησαν πλαστό προφίλ στο Facebook χρησιμοποιώντας το όνομα και τη φωτογραφία του, δημοσιεύοντας αναρτήσεις που αποδίδονταν στον ίδιο. Με επίγουσα ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων προειδοποιεί τους πολίτες και διευκρινίζει ότι ο Κώστας Πελετίδης δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τα μόνα επίσημα προφίλ που υπάρχουν είναι αυτά του Δήμου Πατρέων και της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση. Βάσεις του Αμερικανικού Ναυτικού στον Περσικό Κόλπο χτύπησε το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλέγματα. Πολλές βάσεις έχουν καταστραφεί με αποτέλεσμα την αδυναμία ανεφοδιασμού των αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή. Οι επιθέσεις των Ιρανικών πυραυλικών δυνάμεων είναι συνεχείς στην έδρα του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, δημιουργώντας έτσι μεγάλο πρόβλημα στον αμερικανικό στόλο που δεν μπορεί πλέον να επιχειρήσει σε μικρές αποστάσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης πυραυλική επίθεση σε συγκρότημα ανεφοδιασμού του Αμερικανικού Ναυτικού στο Ντουμ του Ομάν, αλλά επετέθη και στο Κουβέιτ. Κέριο πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων πέτυχε η ΑΔΕ, που κατέσχεσε 2 τόνους ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων που μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το φορτηγό που τα μετέφερε κινούταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και ήδη καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν και αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ.
2: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με αυξημένη υγρασία σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελισσιώτου και ακούτε ράδιο Ράμα 94 FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
0: Στη δύσκολα όσοι εργάζονται σκληρά και όσοι ακόμα προσπαθούν, πρέπει να εκτιμούν και να χαίρονται όταν εσύ κάνεις βήματα μπροστά. Τώρα θα σας πω και ποιοι τύποι ανθρώπων είναι αυτοί που ψάχνουν να σε υποτιμήσουν. Είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν σενάρια, προσπαθούν να πλάσουν κάτι για να σε μηδενίσουν. Και είναι και αυτοί φυσικά οι οποίοι μιλάνε δεξιά και αριστερά και λένε ότι τους κατέβει. Υπάρχουν πάρα πολλοί πλούσιοι στην τσέπη που είναι άδειοι στην ψυχή. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιτυχημένοι που είναι νάρκισοι και νιώθουν ανασφάλεια όταν βλέπουν κάποιον άλλο να πηγαίνει πιο ψηλά. Υπάρχουν δικαιωματιστές, αργόσχολοι και τεμπέληδες, οι οποίοι επειδή μένουν στάσιμοι και επειδή δεν έχουν την ενέργεια να σηκωθούν από τον καναπέ, από το κρεβάτι για να κάνουν 5 πράγματα στη ζωή τους, κατακρίνουν όλους αυτούς που κάνουν και υποτιμάνε όλους αυτούς που κάνουν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κατακρίνουν με αυτόν τον τρόπο και που προσπαθούν να μηδενίσουν και να υποτιμήσουν όλους τους άλλους, είναι άνθρωποι που δεν έχουν κάτι για το οποίο να νιώθουν περήφανοι. Δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Και επειδή γεννιούνται με αυτόν τον τρόπο ανασφάλειες, προσπαθούν να νιώσουν καλύτερα, ρίχνοντας τους άλλους πιο κάτω. Το καταλαβαίνετε? Οπότε με αυτούς τους ανθρώπους δεν αξίζει να ασχολείστε. Και επίσης πρέπει να καταλάβετε ότι οι περισσότεροι είναι ανέστητοι. Δεν τον ενδιαφέρει τον άλλον αν δεν δημιουργήσει κακό. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα προκαλέσει πρόβλημα. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Ξέρεις, τον ενδιαφέρει μόνο να νιώθει αυτός καλά. Να νιώσει αυτός ότι είναι κάτι σε αυτό τον πλανήτη. Ενώ δεν είμαστε τίποτα παραπάνω από μυρμήγκια πάνω σε μια σφαίρα. Ξέρετε, ο Διογένης πήγαινε σε ένα άγαλμα κάθε μέρα και ζητούσε ελεημοσύνη. Και όταν τον είδε κάποιος και τον ρώτησε, καλά ρε αδερφέ, τι κάνεις, πας στο άγαλμα να πούμε και καθημερινά ζητάς ελεημοσύνη, του απάντησε ο Διογέννης ότι με αυτόν τον τρόπο εξασκούμε στο να μην απογοητεύομαι από την αναισθησία των ανθρώπων. Τώρα θα μου πεις, είναι λίγο γραφικό το παράδειγμα και ίσως αυτό που έκανε να μην ήταν λογικό, αλλά καλώς ή κακώς όλοι οι άνθρωποι όσο μεγαλώνουμε εκπαιδευόμαστε στο να είμαστε ανθεκτικοί στη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έχουν στόχο να κάνουν κακό. Εγώ προσωπικά τους έχω γραμμένους εκεί που δεν πιάνει το μελάνι. Με έχουν πει ψεκασμένο συνωμοσιολόγο, τα ξέρετε. Με έχουν πει φασίστα, με έχουν πει όλα αυτά που με έχουν πει. Κανένας όμως δεν έχει επικεντρωθεί στο τι λέμε, στο τι σχολιάζουμε για όλα αυτά τα θλιβερά πολιτικά παιχνίδια που έχουν κοστίσει ανθρώπινες ζωές, που έχουν πραγματικά ξεπουλήσει την ιστορία των Ελλήνων, τον πολιτισμό μας, την ταυτότητά μας και τα συμφέροντα που έχουμε εμείς σαν κοινωνία. Εσκεμμένα λένε αυτά που λένε. Και θα πούμε και για τη συνέντευξη του κύριου Δημητριάδη. Θα πούμε και για αυτήν, γιατί το θέλετε. Μην αγχώνεστε. Πιο κάτω. Αφήστε με λίγο να πω κάποια πράγματα. Έχουμε μια καταγγελία από έναν γιατρό. Θα πάμε και στη συνέντευξη Δημητριάδη. Μην αγχώνεστε. Τρεις ώρες έχουμε μπροστά μας. Όλα θα τα πούμε. Θα παίξουμε και ένα απόσπασμα. Για να δούμε πώς όταν ένας άνθρωπος ξέρει να μιλάει και είναι έξυπνος, πολλές φορές κάνει τρίπλες. Σαν το Ροναλντίνιο, τρίπλες. Και εκεί είναι και η φάση που ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να κάνει τρίπλες, πολλές φορές σας κοροϊδεύει και πέφτεται να πούμε κάτω σαν τα ξύλα. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης εγγενίασε από ό,τι με ενημέρωσαν μια πτέρυγα στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Και από ό,τι λένε εκεί πέρα οι άνθρωποι, δεν λειτουργεί πλέον εξοπλισμός. Γιατί ήταν, λέει, δανεικός για τα εγγένεια, από ό,τι λένε. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά θέλω να ακούσουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει για αυτό το νοσοκομείο Κορίνθου. Βάλε να τον ακούσουμε και να σχολιάσουμε μετά, γιατί γίνανε και εγγένεια εκεί πέρα και γιατί θέλω να ξέρει ο κόσμος τι λένε οι ίδιοι οι γιατροί, οι ίδιοι οι νοσοκόμοι, οι ίδιοι οι πολίτες.
10: Ήταν απλά μια φιέστα κατά την άποψή μας.
11: Η πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο νοσοκομείο Κορίνθου και τα εγγένεια των ανακαινισμένων τμήματων επειγόντων περιστατικών προκάλεσαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Χιάτος χαρακτήρισε την εκδήλωση προκλητική φιέστα, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική παρουσίαση μιας εικόνας αναβάθμισης δεν συμβαδίζει με την καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν εργαζόμενοι και ασθενείς.
10: Με κάλεσαν πάρα πολλοί κάτοικοι της Κορίνθου και μου είπαν ότι αυτός ο εξοπλισμός που είδαμε στις φωτογραφίες ήταν προσωρινός. Δεν υιοθετώ αυτή τη φήμη, αλλά θέλω να μας απαντήσουν επίσημα τόσο η διοίκηση του νοσοκομείου όσο και από το Υπουργείο, αν όντως μεταφέρθηκε εκεί εξοπλισμός για τις ανάγκες των εγγενείων ή αυτός ο εξοπλισμός θα είναι μόνιμος.
11: Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η σοβαρή υποστελέχωση του νοσοκομείου. Σύμφωνα με την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών, από τις 81 οργανικές θέσεις ιατρών, καλυμμένες είναι μόλις οι 45.
10: Πράγματι, το νοσοκομείο Κορίνθου έχει μια πολύ κακή φήμη που το συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλές ενέργειες ώστε το νοσοκομείο Κορίνθου να στελεχωθεί και να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Πράγματι, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ήρθε στην Κόρινθο, έκοψε κορδέλες, εγγενίασε τα νέα ΤΕΠ. Όμως ακριβώς την επόμενη μέρα οι κάτοικοι και οι πολίτες της Κορινθίας είδαν μια κόκκινη κορδέλα μπροστά από τα πνίσοδο ΤΕΜ, όπου έλεγε δεν επιτρέπεται είσοδος.
12: Και μας είπε ότι το προσωπικό του νοσοκομείου έχει αυξηθεί, είναι περισσότερο από την προηγούμενη φορά, τα προηγούμενα χρόνια, και οι παροχές είναι μια χαρά και όλα πάνε μια χαρά. Τα στοιχεία όμως το διαψεύδουν αυτό. Φεύγουν 10, παίρνουν 5.
13: Το νοσοκομείο Κορίνθου, λόγω της σοβαρής υποστελέχωσής του, εμφανίζει πολύ σοβαρή δυσλειτουργία.
11: Ασφυκτική είναι η κατάσταση και στην παθολογική, όπου οι τρεις μόνιμοι παθολόγοι καλούνται να καλύψουν συχνά πάνω από 60 νοσηλευόμενους.
14: Υπάρχει αναμονή
13: να εξεταστούν. Οι νοσηλευτές και οι υπόλοιπες ειδικότητες, θα πω, όπως τραυματιοφορείς, βοηθήσα λάμου, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μειώσουμε αυτό το χρόνο αναμονή.
11: Στην παιδιατρική κλινική, τρεις παιδίατροι πραγματοποιούν έως και 10 εφημερίες μηνιαίως με ορατό πλέον κίνδυνο αναστολής λειτουργίας.
13: Και μάλιστα πριν από λίγο καιρό, λόγω αναρωτικής άδειας, είχε κλείσει η παιδιατρική κλινική. Και έρχονταν παιδάκια με προβλήματα υγείας και δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν.
11: Την ίδια στιγμή η ΜΕΘ παραμένει κλειστή λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού και τα ΤΕΠ λειτουργούν οριακά. Η προκήρυξη 8 μόνιμων θέσεων αποτελεί θετική εξέλιξη. Όμως οι γιατροί τονίζουν ότι απαιτείται άμεση και ουσιαστική ενίσχυση ώστε οι νέες υποδομές να μην λειτουργήσουν χωρίς το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό.
0: Έκανε δηλαδή εγγένεια, ρωτάω, και έβερε εξοπλισμό τον οποίο τον ξαναπήρανε πίσω με δανεικά μηχανήματα. Ισχύει αυτό το πράγμα? Και αν ισχύει, είναι δυνατόν? Και δεν υπάρχει ένας να κάνει έλεγχο και κάθονται αυτοί οι άνθρωποι και αναρωτιούνται? Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε και με τον γιατρό που είχαμε καλεσμένο, το ότι πάει ο άνθρωπος, αλλάζει κουφώματα, πόρτες, πάει τώρα και δανεικά μηχανήματα ή δεν πάει, ανάλογα άμα απαντήσει που δεν βλέπω να απαντάει. Και παρουσιάζει, ας πούμε, τι, ότι κάνει εγγένεια σε ένα χώρο ο οποίος δεν έχει προσωπικό, ο οποίος έχει δανεικά μηχανήματα και ο οποίος αύριο μεθαύριο δεν θα λειτουργεί όπως θα έπρεπε, απλά θα έχει καινούργιες πόρτες, καινούργια παράθυρα, καινούργιο διάδρομο. Και ποιος ελέγχει άμα υπάρχει υπερκοστολόγηση? Γιατί εγώ ξέρω ότι από τα δημόσια έργα βγαίνει χαρτί, βγαίνει χρήμα, βγαίνει μαμαλίγκα. Την Ελλάδα θέλουμε, όμως φωνάζει ο λαός, και ας τρώμε πέτρες. Έτσι δεν έλεγε και ο Καραϊσκάκης και ο Κολοκοτρώνης? Την Ελλάδα θέλουμε και ας τρώμε πέτρες. Εσείς συμφωνείτε? Εγώ θα έλεγα ότι την Ελλάδα θέλουμε, αλλά θέλουμε να μπορούμε να διαχειριζόμαστε και το κρατικό πλούτο και τη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού, έτσι. Τώρα για αυτό που έγινε με το υπερταμείο, που περάσανε για 99 χρόνια Τσίπρες, Ανδρουλάκηδες, Σαμαράδες, Μητσοτάκηδες, Καραμαλίδες, όλοι μαζί αυτοί που κυβέρνησαν την Ελλάδα, πρώην πρωθυπουργοί και όλοι συστημικοί, περάσαν την περιουσία μας στο υπερταμείο, στο οποίο γίνεται ο κακός χαμός. Σταδιακά θα τα ξεπουλήσουν όλα και ακόμα και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ζήτημα είναι αν θα προλάβουν να δουν μια ανεξάρτητη Ελλάδα. Αυτά για εσάς που έχετε κάποια όνειρα και που πιστεύετε ότι έτσι εύκολα θα αλλάξει μια κατάσταση. Εδώ χρειάζεται ένας σκληρός αγώνας, εδώ χρειάζονται συγκεκριμένες αποφάσεις. Μπας και δούμε φως σε ένα πολύ μακρύ τούνελ. Πρέπει να περπατάμε για χρόνια με σωστές αποφάσεις για να δούμε έστω έτσι μια λωρίδα φωτός. Για να σου το πω πιο απλά, ο εφιάλτης όταν πρόδωσε την Ελλάδα έγινε πλούσιος. Όταν πρόδωσε τους Σπαρτιάτες έγινε πλούσιος. Ο Ξέρξης του παρήχε ό,τι χρειαζότανε, γιατί ήταν το κλειδί ο εφιάλτης σε αυτή τη μάχη που άνοιξε την πόρτα, που γκρέμισε τη στρατηγική και επιβραβεύτηκε γι' αυτό. Κάπως έτσι και οι πολιτικοί οι σημερινοί γίνονται ζάμπλουτοι. Γιατί? Γιατί έχουν ανοίξει την πόρτα στις ξένες δυνάμεις και σε όλους αυτούς οι οποίοι λαϊλατούν την Ελλάδα.

0: Μου λέει ο άλλος, Γρηγόρη λέει, για ποιο λόγο πιστεύεις ότι συμβαίνει όλο αυτό που συμβαίνει τώρα με τη Μαρφίν και με τις συλλήψεις και με τα γκαζάκια, και για ποιο λόγο θεωρείς ότι έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να δούμε έστω και κάποιον να παίρνει μια απόφαση και να λύνει ένα πρόβλημα. Του λέω, τίποτα δεν είναι τυχαίο, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό και θα το συσχετίσω με αυτό που σας είπα για τον Ξέρξη. Διότι συγκεκριμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν συγκεκριμένες καταστάσεις για να περάσουν συγκεκριμένα μηνύματα όταν αυτοί θέλουν, και όχι για να βοηθήσουν, αλλά για να μπορέσουν να το παίξουν θύματα, για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν ακόμα και τη σύλληψη, για να μπορέσουν να πάνε σε εκλογές και να κερδίσουν περισσότερα ποσοστά, και όλα αυτά για τα μάτια του κόσμου, και όλα αυτά μέσα από επικοινωνιολόγους, μέσα από μυστικές υπηρεσίες οι οποίες τους δίνουν οδηγίες. Και αυτό φαίνεται και στις συνεντεύξεις σας εκεί στο Μαξίμου που δίνετε σε κάτι χαχανούλιδες. Γιατί βλέπω ότι όλοι βγαίνουν από τη Νέα Δημοκρατία και λένε καλά λογάκια για το Σαμαρά. Λένε καλά λογάκια για το Σαμαρά είναι ο Δημοκράτες. Όπως και να έχει όμως, καλά λογάκια λένε και κάτι οι σαλιάριδες. Και ας μου κάνουν μήνυση. Σαλιάριδες, κάτι ηθοποιοί, οι οποίοι επιβραβεύουνε το ελληνικό FBI, επιβραβεύουν τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται λειτουργεί όπως λειτουργούν κάτι προγράμματα του διαδικτύου και κολλάνε και χρειάζονται κάποια χρόνια και αρκετή ώρα για να ξεκολλήσουν. Ο Χρυσοχοΐδης χρειάστηκε 16 ολόκληρα χρόνια να ξεκολλήσει για να μπορέσει να κάνει δύο συλλήψεις για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Από το 2010-2026 έγιναν οι συλλήψεις. Και γι' αυτό το λόγο βγαίνει ο ηθοποιός και λέει μπράβο, μπράβο, ο Αθερίδης συγκεκριμένα. Πάρε να τον ακούσουμε. Πάρε, γιατί θα τρελαθώ.
1: Και όποτε και όπου ακόμα μας χρειαστείτε, θα είμαστε παρόντες, γιατί έχει χαθεί μπάλα λίγο και νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πια σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι. Νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο μακάρι να ήξερα τι ακριβώς μπορεί να κάνει κανείς, δεν το ξέρω, αλλά αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω τόσα χρόνια, σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο, συγχωρέστε, γιατί σήμερα το πρωί ξύπνησα και γελούσα μόνος μου από τη χαρά μου. Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτούς. Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, παιδιά, κατουρίστηκα στα γέλια. Έλεγα ότι είναι καραγκιοζλίκη. Και σήμερα το ελληνικό FBI αναδρομικά εξιχνίασε κάτι το οποίο είχε αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία.
0: Άρε κούνια που σε κούναγε. Άρε είχες εκεί μπροστά το Μιχαλάκι και έλεγες τα καλύτερα λογάκια. Καλά είναι δυνατόν. Και δεν τρέπεστε καθόλου? Ήρεμα σας ρωτάω, δεν τρέπεστε καθόλου? Να έχετε μπροστά σας ένα δημόσιο πρόσωπο, να έχετε μπροστά σας έναν υπουργό και να λέτε ότι εξιχνίασε το ελληνικό FBI μετά από 16 χρόνια τι? Την υπόθεση της Μαρφίν. Έχεις διαβάσει, έχεις ψάξει, έχεις ασχοληθεί, έχεις εμβαθύνει, έχεις δική σου άποψη, ή ήτανε και αυτό μες στο σενάριο, στο σκετσάκι σας, να βγεις να πεις μπράβο? Τι να πω, δεν έχω λόγια για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Δεν έχω λόγια. Εκεί στην ΑΕΠ τι κάνετε? Ακούτε? Εκεί στην ΑΕΠ ασχολείστε με την Κομωτινή. Ασχολείστε με τη Θράκη. Ασχολείστε με το τι συμβαίνει μέσα στην υπηρεσία σας. Ασχολείστε με το ποιοι κάνουν κουμάντο. Με πρώην διοικητές ασχολείστε. Με υπουργούς οι οποίοι χτίζουν βίλες στη Μύκονο ασχολείστε. Πληροφορίες κρατάτε αφού παρακολουθείτε και αρχηγούς ΓΕΘΑ και αρχηγούς ΓΕΣ και όλοι αυτοί που παρακολουθούνται. Και τι συνεργασίες έχετε με Μοσάτ και τι συνεργασίες με Αμερικάνικη Πρεσβεία και τι συνεργασίες γενικά με μυστικές υπηρεσίες ξένες. Δεν γνωρίζετε δηλαδή και δεν βλέπετε τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνουν. Ήρεμα ρωτάω, εγώ είμαι ένας Έλληνας πολίτης ο οποίος σκέφτεται, εμβαθύνει, θεωρεί, φιλοσοφεί. Κάνει δεύτερες σκέψεις, τρίτες σκέψεις. Διακρίνει, ψάχνεται και βρίσκει. Και εσείς ολόκληρη υπηρεσία δεν έχετε βρει τίποτα. Τίποτα δεν έχετε βρει, έτσι. Ολόκληρη ΑΕΠ δεν έχετε βρει τίποτα. Δηλαδή τι μας λέτε, ότι όλοι είναι αθώοι? Το ίδιο και οι εισαγγελείς, έτσι. Ότι δεν κινδυνεύουμε. Γίνεται όλοι αυτοί οι άνθρωποι να κάθονται σούζα μπροστά σε ένα κτίριο, σε ένα Μαξίμου. Γίνεται όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα να κάθονται σούζα μπροστά σε 10-20 άτομα και να μην έχουν το θάρρος και το σθένος να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να γράψουν 10 σωστές αναφορές, να πιέσουν την κατάσταση έτσι όπως πρέπει. Ήρεμα σας ρωτάω. Για να ξέρω. Κάτι πήρε ταυτί μου επίσης. Ότι θα κάνετε την πρώτη απόσπαση εκεί στην κυβέρνηση, στην ΑΕΠ, που θέλετε να μονιμοποιήσετε. Θα υπάρχουν δηλαδή μέσα στην ΑΕΠ μόνιμοι υπάλληλοι. Φύγει δε φύγει ο Μητσοτάκης, αυτοί θα είναι εκεί στην ΑΕΠ. Θα είναι από Πειραιά η μεταγραφή. Μπορεί να είναι κακές.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβιμέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κάτι σαν φιλί.
1: Βλέπουνε, σας στείνουνε στα μούτρα. Για να μην αρχίσω να λέω για τις αυθαιρεσίες. Που σε όλη την Ελλάδα ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Ο άλλος έχει πάρει μια άδεια για μυδοτροφείο. Έτσι όπως το λέω εγώ. Μια άδεια για μυδοτροφείο. Και γράφει η άδεια του. Μυδοτροφείο παίρνει μια παραλία, έτσι. Η άδεια για μυδοτροφείο παίρνει μια ολόκληρη παραλία. Έχει πάρει ο άλλος με μια άδεια για μυδοτροφείο μια ολόκληρη παραλία. Γράφει η άδειά του και χερσαίες εγκαταστάσεις. Και έχει φτιάξει μέσα εκεί πέρα στο μυδοτροφείο κουζίνες, τουριστικά καταλήματα, υπόστεγα, ταβέρνες, ξαπλώστρες βγάζει, ομπρέλες βγάζει. Με μια άδεια για μυδοτροφείο. Και έχει μέσα στη θάλασσα να πλέουνε και τρία βαρέλια. Έτσι για να λέει ότι έχει και μύδια πάνω το σκηνί. Και έχει ιδιωτική παραλία. Δεν μπορείς να μπεις. Γιατί σου λέει ρε φίλε είναι μυδοτροφείο. Και άμα κατεβείς κάτω μόνο μυδοτροφείο δεν θα δεις. Ξενοδοχείο θα δεις. Και όλος τυχαίος αυτός ο κάποιος είναι και φίλος της κυβέρνησης. Και όλος τυχαίος αυτός ο κάποιος έχει και κονέ σε υπουργό. Και λες εσύ μετά, ρε βίλε τρελός είμαι. Δεν είμαι τρελός. Όταν παίρνατε ΕΣΠΑ 80% για να χτίσετε βίλες, γιατί είστε αλλοιείς, και υπάρχει και δεύτερο σκάνδαλο στο πρωτογενή τομέα και θα σκάσει και αυτό. 80% ΕΣΠΑ για να χτίσουν βίλες. Και η ταμπέλα γράφει για αλλοιείς. Δηλαδή χτίσανε βίλες με 1 εκατομμύριο και αυτοί δώσανε 200 χιλιάρικα. Τα υπόλοιπα τα πήραν από το ΕΣΠΑ. Και κάθεσαι εσύ και μου λες δεν έχω να φάω και τρέχεις. Και δεν ξέρεις ποιος σου φταίει και βρίζεις εμένα. Ενώ οι άλλοι κάνουνε πάρτι πάνω στην πλάτη σου. Πάρτι πάνω στην πλάτη σου κάνουνε. Και σου πουλάνε και πρόλογο. Και σε λένε και ψέματα και δεν μπορείς να καταλάβεις ότι σου λένε ψέματα. Και βάζουνε και τα μέσα τους να στοχοποιούνε ανθρώπους για να βρίζεις αυτούς τους ανθρώπους. Όταν σου σκάνε 1-10 άρθρα στην αρχική σου και στο TikTok σου και στις εφαρμογές που έχεις στο κινητό σου. Και τα 10 άρθρα λένε ότι ο Σερέτης είναι αστροναύτης. Ξέρεις τι λες κι εσύ. Τα άμαθες Κώστα, τα άμαθες Γιάννη, τα άμαθες Ρούλα, Σούλα, Μούλα. Ο Σερέτης είναι αστροναύτης. Γιατί το είπανε 10 μέσα. Που δεν ανοίξατε καν τα άρθρα να δείτε ότι μέσα γράφουν ότι δεν υιοθετούμε και δεν έχουμε πληροφορίες γι' αυτό. Αλλά οι τίτλοι γράψαν ότι είμαι αστροναύτης. Και επειδή το παίζουν 10 μέσα που είναι να πούμε των εφοπλιστών και της κυβέρνησης, όλος ο ελληνικός λαός πιστεύει ότι είμαι αστροναύτης. Και αυτή είναι η πλήση εγκεφάλου που σας λέω, που σας κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή η τέταρτη εξουσία. Και γι' αυτό υπάρχω και εγώ εδώ να δίνω καθημερινά έναν αγώνα. Για να φωνάζω και να λέω ότι δεν είμαι αστροναύτης. Και ότι αυτοί είναι πολιτικοί απατεώνες. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Κι ας μην έχεις καταλάβει. Πάμε τώρα να εμβαθύνουμε σιγά σιγά σε όλη αυτή την προεκλογική φάση. Και θα μιλήσουμε και για τις αυξήσεις, γιατί έρχονται αυξήσεις. Έρχονται αυξήσεις. Θα χαρίσουν χρήμα. Θα χαρίσουν χρήμα και θα υπάρξει και αντικατάσταση πληθυσμού. Ένα ακραίο γεγονός το οποίο δεν έχει μαθευτεί και δεν θα μαθευτεί και ποτέ, γιατί μόνοι που τα λέμε είμαστε εμείς. Δεν θα δεις κανένα καναλάκι να ασχολείται με μεγάλες εταιρείες, ούτε με ομίλους οι οποίοι κόβουν εκατομμύρια, γιατί φοβούνται όλα αυτά τα παπαγαλάκια. Άκου να σου πω εγώ τώρα. Μια εταιρεία η οποία πουλάει γάλα. Έχει πάρει κρατική χρηματοδότηση για να κάνει μια νέα γραμμή παραγωγής στα κουφάλια, με σκοπό να στεγάσει παράνομους μετανάστες οι οποίοι θα δουλεύουν εκεί. Μιλάμε για περίπου 200 άτομα. Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάνει μια νέα, ξαναλέω, γραμμή παραγωγής στα κουφάλια, αυτή η εταιρεία με το γάλα, όπως μου λένε. Και θα υπάρξει ρεπορτάζ σχετικό, για να έχουμε και τις ανάλογες πληροφορίες και να τις βγάλουμε στη φόρα. που μέσα σε αυτή τη νέα γραμμή παραγωγής με κρατική χρηματοδότηση θα μένουν οι παράνομοι μετανάστες και θα δουλεύουν για αυτή την εταιρεία. 200 παράνομοι μετανάστες. Αντί για να πάρουν 200 Έλληνες. Θα εκμεταλλεύονται δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μας μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα. Θα εκμεταλλεύονται δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μας μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα.

άμα τα πω εγώ αυτά έτσι ευθέως θα με πούνε ρατσιστή. Ποιοι οι διαβασμένοι έχουν διαβάσει 20 και 30 βιβλία και δεν μπορούν να σκεφτούν μόνοι τους το τι γίνεται. Δεν ξέρουν τι σημαίνει έθνος. Δεν ξέρουν καν τι σημαίνει ρατσισμός και δεν παραδέχονται τα λάθη τους. Για μένα άνθρωπος που δεν παραδέχεται τα λάθη του δεν είναι μορφωμένος. Δεν πάει να έχεις διαβάσει 300 βιβλία. Αν δεν παραδέχεσαι τα λάθη σου, δεν είσαι μορφωμένος, φίλε. Τελεία και παύλα. Απλά πράγματα.

Και τη δεύτερη και τρίτη ώρα θα πούμε και για τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Για αυτές τις ΠΑΕ και για το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πούμε και για αυτά. Πάμε όμως για να προλάβουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο την ανάλυση, αν και δεν μας παίρνει ο χρόνος για όλη την ανάλυση. Ή να το αφήσουμε, θέλετε, για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Θα το αφήσω για τη δεύτερη ώρα για να παραμείνετε και συντονισμένοι και να μην αλλάξετε συχνότητα, γιατί δεν θα κάθομαι εγώ τρεις ώρες να τα λέω για να μην ακούτε. Δεύτερη ώρα θα κάνω ανάλυση της συνέντευξης του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Θανάση Λάλα, που για μένα κατάλληλος ο Λάλας για αυτή τη συνέντευξη. Σας το λέω ευθέως. Και ας το πείτε και στον Γρηγόρη Δημητριάδη, στον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, ότι κανονικά απέναντι του θα έπρεπε να βρίσκεται ένας αιρέτης. Γιατί μόνο ένας αιρέτης θα έκανε τις ερωτήσεις που θα έπρεπε και με το ύφος που θα έπρεπε. Να ενημερώσετε τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη ότι το λέω ευθέως αυτό. Ότι απέναντί του θα έπρεπε να είναι ο Γρηγόρης αιρέτης αυτή τη συνέντευξη. Και όχι ο Θανάσης Λάλας, ο οποίος ήταν ασόβαρος και γελούσε και έκανε πλακίτσα και συζητούσε για τα βιβλία του. Θα ρωτήσουμε αυτά που πρέπει. Όχι αυτές τις επιφανειακές ερωτησούλες. Σε ύφος γνωριζόμαστε πρώτη φορά και για πες μας για τη ζωή σου. Και έχει παίξει και μονταζάκι. Θα απευθυνθώ στον κύριο Λάλα. Κύριε Λάλα, το μονταζάκι σας δεν το κάνατε καλά. Και μπορώ να τα αποδείξω ότι δεν το κάνατε καλά το μονταζάκι σας. Και για μένα δεν είναι ηθικό να υπάρχει κοπτοραπτική σε συνεντεύξεις. Έτσι, εκτός αν έβηξε ο άνθρωπος, αν χτύπησε το τηλέφωνό του... ή αν εκείνη τη στιγμή δεν ένιωσε καλά, ένιωσε αδιαθεσία και έπρεπε να διακοπεί η συνέντευξη. Άλλο αυτό. Και άλλο το να κόβουμε αυτά που δεν μας αρέσουν. Γιατί έχω ανακαλύψει κάποια σημεία στα οποία έχεις ρίξει ψαλίδι. Ε, ψαλιδάκι. Ποιοι σε βοήθησαν να ρίξεις ψαλιδάκι, μόνος σου το ρίξες? Ή έπεσαν τα συνεργεία από πάνω? Θα τα συζητήσουμε αυτά τη δεύτερη ώρα. Προς το παρόν θέλω να πω ότι πραγματικά πρέπει να ψάξετε να βρείτε σε όλες αυτές τις δικογραφίες, σε όλες αυτές τις υποθέσεις, σε όλα αυτά τα σκάνδαλα που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω, τι καταθέσεις έχουν δώσει κάποιοι μάρτυρες, κάποια θύματα, κάποιοι κατηγορούμενοι. Να πάω στη δίκη του Λιγνάδη για παράδειγμα. Έχει διαβάσει κανένας από εσάς τι κατέθεσε ο 17χρονος Ουκρανός στην υπόθεση της 12χρονης στον Κολονό? Γιατί μας το παίζουν και ηθικοί. Έχει διαβάσει κανένας τι έχει καταθέσει 12χρονη? Τι έχουν καταθέσει οι γονείς της? Στη δίκη του Λιγνάδη ο 17χρονος Ουκρανός έχει καταθέσει ότι ζούσε κάτω από ακραία φτώχεια και ότι του πρότεινε ο Λιγνάδης να τον φιλοξενήσει και ότι εκεί τον βίασε δύο φορές. Αυτά λέει ο 17χρονος Ουκρανός. Αν κάνω λάθος, θα με διορθώσετε. Γιατί 12χρονοι στον Κολονό? Γιατί δεν έχουμε δει τα πρόσωπα που έχουν αναφερθεί ότι θέλανε να παρενοχλήσουν σεξουαλικά τη 12χρονη, πέρα από αυτούς που παρενόχλησαν? Ποιος είναι ο καναλάρχης που ήθελε? Ποιος είναι ο τηλεπαρουσιαστής? Ποιος είναι ο ιερέας? Ποιος είναι ο αστυνομικός? Ποιος είναι ο δημοσιογράφος? Και ποιοι είναι οι πολιτικοί που θέλανε να παρενοχλήσουν ένα ανήλικο? Γιατί δεν βλέπουμε τις μάπες τους σε όλα τα site?

update σε όλες τις ιστοσελίδες, σε όλα τα καναλάκια της τηλεόρασης. Γιατί έχουν πάρει δώσε με συγκεκριμένα πρόσωπα και θα θυχτούν αυτά τα πρόσωπα και τα προφίλ τους. Γιατί έχουν πάρει δώσε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία ανήκουν στην κυβέρνηση, ανήκουν δηλαδή στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης η 12χρονη, ξέρετε τι κατέθεσε? Ότι ο Ηλίας Μίχος την απειλούσε και η οικογένειά της έχει πει ότι κι αυτή δεν είχε να φάει. Ζούσε κάτω από ακραία φτώχεια και η 12χρονη και η οικογένειά της, και πήγε να δουλέψει σε εκείνο το σούπερ μάρκετ, σε εκείνο το παντοπολείο, για να βγάλει κάποια λεφτάκια το κοριτσάκι. Και τη βρήκε και την εκμεταλλεύτηκε και την απειλούσε κιόλας και τη βίαζε και κανόνιζε να τη βιάσουνε και άλλοι. Και σας ρωτάω εγώ, έχετε παρατηρήσει σε αυτά που σας αναφέρω τι κοινό έχει, ας πούμε, ο 17χρονος Ουκρανός από τη δίκη του Λιγνάδη με τη 12χρονη από τον Κολονό? Θα σας πω εγώ ποιο είναι το κοινό σημείο. Και αυτά έπρεπε να συζητάμε. Όχι για το τι γίνεται στην Αμερική και στον Ανταρτοπόλεμο. Το κοινό σημείο λοιπόν είναι το ότι και τα δύο αυτά παιδιά ήταν φτωχά. Είχανε ανάγκη από λεφτά. Και έρχονται αυτοί με τα χοντρά πορτοφόλια και εξαγοράζουν τις ψυχούλες για να μπορέσουν να βγάλουν τα βίτσια τους, για να μπορέσουν να βγάλουν την αρρώστια τους, για να μπορέσουν να βγάλουν από μέσα τους τα δαιμόνια που κουβαλάνε. Και εννοείται ότι πρέπει οι παιδοβιαστές χθες κιόλας να τιμωρούνται με τον πιο σκληρό τρόπο. Θα έπρεπε να βγει μια νομοθεσία από όλους αυτούς που μας το παίζουν οι οικογενειάρχηδες και ότι έχουν και παιδάκια και ανέχονται αυτές τις καταστάσεις, και μιλάω σε αυτούς στην νομοθετική εξουσία, ναι. Όλοι εσείς εκεί στη Βουλή που έχετε οικογένειες και παιδιά και μας το παίζετε να πούμε πατριώτες, γιατί ανέχεστε αυτή την κατάσταση? Γιατί δεν προσθέτετε άρθρα και τροπολογίες που αλλού και αλλού τα φέρνετε βράδυ και τα ψηφίζετε για τους παιδοβιαστές? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Πείτε μου εσείς, για ποιο λόγο δεν ασχολείστε με αυτό το κύκλωμα? Φοβάστε? Εγώ δεν φοβάμαι. Ασχολούμαι εγώ. Δεν ξέρω όμως να γράφω νόμους. Ούτε μπορώ να περάσω νόμους. Αν μπορούσα θα το έκανα. Και θα ήταν πολύ σκληρή η νόμη για τους παιδοβιαστές. Πολύ σκληρή. Εσείς όμως γιατί δεν το κάνετε? Και κάνετε αυγά. Και κάθεστε στη θέση σας και κλωσάτε τα αυγά που κάνετε. Κάπως πρέπει να απαντήσετε σε όλα αυτά. Γιατί δεν έχω δει ούτε μία κίνηση. Και όσο φτωχοποιείται ο ελληνικός λαός και όσο φτωχοποιούνται τα κοριτσάκια και τα αγοράκια, όλο και πιο πολύ αυτοί με τα χρήματα και με τα λεφτά και με τα λούσα και με τα κότερα θα εκμεταλλεύονται αθώες ψυχές. Αθώες ψυχές, έτσι όπως το λέω. Ελληνάκια. Και δεν τρέπεστε. Και όχι μόνο ελληνάκια, για να μην το θεωρήσετε και ρατσιστικό, οποιασδήποτε εθνικότητας παιδί στην Ελλάδα. Το ελληνάκια το είπατε επειδή συμβαίνει στην Ελλάδα, το φυσικά συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Αλλά σε άλλες χώρες υπάρχει ο νόμος. Εδώ πέρα οι θεσμοί δεν λειτουργούνε. Από ό,τι φαίνεται δεν λειτουργούνε. Όταν κυκλοφορεί ελεύθερος ένας άνθρωπος για τον οποίο έχει δηλώσει μια 12χρονη ότι πήγε να την παρενοχλήσει και ότι την έστελνε μηνύματα να βρεθούνε, και δεν έχουμε το πρόσωπό του να φαίνεται παντού και να ξέρουν όλοι ποιος ήτανε, κάποιος τον προστατεύει? Ποιος τον προστατεύει? Ποιος έδωσε τη γραμμή να μην βγουν αυτά τα ονόματα στη φόρα και βγάλατε μόνο τα ονόματα των Πακιστανών? Δηλαδή άμα άλλος είναι περιφερειάρχης ή καναλάρχης ή βουλευτής ή παπάς, απαγορεύεται ο κόσμος να ξέρει ποιος είναι? Γιατί?
Γιατί? Και τι εννοούσε ο Ηλίας ο Μίκος όταν έλεγε ότι θα ανοίξω το στόμα μου και θα πω πράγματα που δεν θα τους αρέσουν? Τι ξέρει δηλαδή ο Μίκος και δεν μας το είπε? Και η ΕΕΠ τι κάνει? Γιατί δεν αποσπά τις πληροφορίες που πρέπει από το συγκεκριμένο πρόσωπο? Το εσωτερικών υποθέσεων τι κάνει, που έχουν αναφερθεί ότι συμμετείχανε σε όλο αυτό ή γνώριζαν για όλο αυτό και κάποιοι αστυνομικοί? Και ποιος ενημέρωσε στην τελική τον Ηλία Μίκο ότι θα πάει να γίνει έλεγχος στο μπαγάζι του και το ήξερε? Δεν ξέρει κανένας, δεν ασχολείται κανένας, δεν φταίει κανένας? Όλοι τραλαλή τραλαλό, όλοι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε? Λοιπόν, σε αυτή τη ζωή υπάρχουν τριών ειδών άντρες. Είναι αυτοί που έχουν όρχης, αυτοί που είναι όρχης και αυτοί που πρίζουν όρχης. Είναι αυτοί δηλαδή που κάνουν πράξεις, αυτοί που μόνο μιλάνε και δεν κάνουν τίποτα και το παίζουν ιστορία, και αυτοί όχι που απλά δεν κάνουν τίποτα και το παίζουν μόνο ιστορία, που προσπαθούν να γκρεμίσουν και αυτούς που κάνουν πράξεις. Διαλέξτε και πάρτε. Ποιους υποστηρίζετε και βάλτε τα στη ζυγαριά και δείτε τι έχουν κάνει. Μπορεί ο άλλος να έχει πύρινο λόγο. Μπορεί να λέει πράγματα τα οποία σε ενθουσιάζουν. Μπορεί να σου λέει ότι θα πάρει το τάγκ και θα πάει να γκρεμίσει τα τείχη και θα πάρει την Κωνσταντινούπολη. Και εσύ να τρελαίνεσαι, να τσουτσουριάζεις και να λες ναι, πάμε να πάρουμε την πόλη. Και όταν θα έρθει η στιγμή και θα το ρωτήσεις αυτό, να πώς θα πάρουμε την πόλη, θα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Αν δεν σου δώσει απαντήσεις για το πώς θα πάρουμε την πόλη, παράδειγμα φέρνω, τότε είσαι θύμα και δυστυχώς φταίς. Γιατί δεν έκανες να σκεφτείς τι αρλούμπες σου λέει ο άλλος? Όταν σου λένε ότι από χρόνο σε χρόνο η κατάσταση θα γίνεται καλύτερη, αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης. Και όταν βλέπεις ότι η κατάσταση γίνεται χειρότερη, όταν σου δίνουν λεφτά οι Ευρωπαίοι για να ανακάμψει η χώρα, και αυτό λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης, και η χώρα πάει στα βράχια και από το κακό στο χειρότερο, και τα λεφτά δεν έχουν πέσει εκεί που θα έπρεπε, δεν φταίει ο καπετάνιος. Δεν φταίει ο καπετάνιος που πάει το καράβι στα βράχια. Ποιος φταίει? Ρε, όλο λεφτά παίρνουμε και όλο πιο χρεωμένοι είμαστε. Τι άλλο να συζητήσουμε? Καθόμαστε, ακούμε να πούμε τον καθένα τι έχει να πει. Δεν χρειάζεται να πει κανένας τίποτα. Μιλάει οικονομία. Όλο λεφτά παίρνουμε και όλο πιο χρεωμένοι είμαστε. Εσένα ρε αδερφέ εκεί πέρα έξω, και κοπελιά αν ακούς ή γυναίκα, σου φέρνω εγώ κάθε μέρα 100 ευρώ και κάθε μέρα δεν έχεις λεφτά και κάθε μέρα το ψυγείο είναι άδειο και κάθε μέρα δεν βάφεις τίποτα μέσα στο σπίτι, δεν συντηρείς τίποτα και κάθε μέρα δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Και αναρωτιέμαι και λέω, πού πάνε αυτά τα 100 ευρώ? Και βλέπω ότι τα έχεις μοιράσει δεξιά και αριστερά και τα έχεις φάει. Και βγαίνω εγώ καθημερινά πιο χρεωμένος και τίποτα δεν αλλάζει στη ζωή. Και τίποτα δεν αλλάζει στο σπίτι αυτό. Μέχρι που θα πέσει το σπίτι και θα γκρεμιστεί. Και πριν γκρεμιστεί θα το πουλήσουνε κιόλας. Αυτό κάνουνε με την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα αυτό έχει πάθει. Φάγανε όλο το χρήμα, γκρεμίστηκε το σπίτι και ξεπουλάνε ό,τι βρούνε τώρα. Γιατί δεν έχουν λεφτά να το συντηρήσουνε. Και τους λέτε μπράβο και τους χειροκροτάτε και θέλετε εγώ να βγω και να σας πω τι? Ότι έχετε δίκιο που παίζετε το παιχνίδι του συστήματος και μαλώνετε μεταξύ σας για το αν είναι ή δεν είναι κατάλληλοι? Σας λέω εγώ, είναι ακατάλληλοι. Και τελειώνει εδώ η συζήτηση. Δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι άλλο για αυτούς όλους. Είναι ακατάλληλοι, το συμφωνούμε? Το συμφωνούμε ότι είναι ακατάλληλοι? Εφόσον συμφωνούμε ότι είναι ακατάλληλοι, πώς γίνεται να σκέφτεστε
να πάτε να ξαναστηρίξετε τον ακατάλληλο. Επειδή σας κάνουνε μασαζάκι τα καναλάκια, επειδή σας περνάνε τα μηνύματα που θέλουνε, επειδή δεν θέλουνε να χτίσουνε το δίπολο με τον Τσίπρα. Ευθέως ρωτάω σας που με ακούτε, είναι ακατάλληλος ο Τσίπρας? Ναι, είναι ακατάλληλος. Έχει αποδείξει ποιος ήτανε? Ναι. Έκανε ό,τι έκανε, τα λάθη, όλα αυτά που έκανε, τις προδοσίες. Ναι, ωραία, άρα είναι ακατάλληλος. Πάει ο Τσίπρας. Είναι ακατάλληλος ο Μητσοτάκης? Προφανώς και είναι ακατάλληλος. Προφανώς και είναι ακατάλληλος. Άμα δεις τα ποσοστά φτωχοποίησης, άμα δεις το τι έχουν κάνει όλοι αυτοί και τι έχουν υπογράψει, θα σου πέσουν τα μάτια. Ακατάλληλος και ο Μητσοτάκης, που έχει κάνει όλη την Ελλάδα ιδιωτική. Από αρχαιολογικούς χώρους μέχρι αεροδρόμια, και από αεροδρόμια μέχρι ακόμα και την ηλεκτρική ενέργεια, που θα μπορούσε να την εκμεταλλευτεί αλλιώς και σας λέει ψέματα για να πλουτίσουν κάτι φίλοι. Πάει και ο Μητσοτάκης ακατάλληλος. Ο Σαμαράς, θα κάνω μια ανάλυση τη δεύτερη ώρα μετά τη συνέντευξη Δημητριάδη, για το πόσο ακατάλληλος είναι και για το τι έχει κάνει και για το πόσα λεφτά έχει δώσει στις συστημικές τράπεζες και για το τι δεν έχει δώσει στον ελληνικό λαό. Γιατί μας το παίζει και καουμπόης ο Σαμαράς. Ακατάλληλος και ο Σαμαράς. Ανδρουλάκης, δεν το συζητάω. Το Πασόκ δεν υπάρχει. Είναι κοινάλ, πρώτα απ' όλα. Και δεν κάνει να χρησιμοποιεί αυτό το λογότυπο. Με άλλο αφημί. Τι είσαι, ο Ηρακλής είσαι και η Τρίγλια, που παίζεις με άλλο αφημί και άλλο λογότυπο? Δεν είμαστε εδώ πέρα στη Super League. Μιλάμε για το μέλλον της Ελλάδας. Ένα κόμμα καταχρεωμένο. Γιατί να είναι υποψήφιο, όπως και η Νέα Δημοκρατία. Και να βγαίνει ο Ανδρουλάκης να μας πει τι? Ότι θα σώσει την Ελλάδα, που το ψηφίσαν στις εσωκομματικές όλοι οι δημοκράτες. Και μας το παίζει και ιστορία ότι θέλει να βάλει φυλακή, λέει, τον έναν και τον άλλον. Ποιο να βάλει φυλακή, ρε? Ποιο να βάλει φυλακή, ρε κατακαημένε? Ακατάλληλος και ο Ανδρουλάκης. Και όλοι όσοι υποστηρίζουν αυτά τα κόμματα. ΣΥΡΙΖΑ, Φάμελος. Φάμελος είναι κατάλληλος, ρε? Θα με τρελάνετε? Ο Φάμελος είναι κατάλληλος να κυβερνήσει? Βάλτε τα λίγο κάτω και επεξεργαστείτε τι συμβαίνει. Θα μιλήσουμε και για τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Έχουμε 3 ώρες μπροστά μας. Άλλο η Κερκίδα, άλλο ο λαός της Κερκίδας και άλλο η ΠΑΕ. Και όλοι οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι που έχουν εφεσώσει τον ελληνικό λαό. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Έτσι εγώ μιλάω για το αφημί. Δεν μιλάω για το λαό, για το αφημί. Θα σας πω και για τις ομάδες. Σήμερα θα σας πω και για τις ομάδες. Για το πώς λειτουργούν και για το πώς εκμεταλλεύονται και εκεί τον κόσμο. Πάμε τώρα σε ένα τραγουδάκι για αρχή. Πάμε σε ένα τραγουδάκι για αρχή τώρα, γιατί δεν έχω χρόνο και πρέπει να πάω σε δελτίο. Και επανέρχομαι, σας λέω, με ανάλυση για τη συνέντευξη του κύριου Γρηγόρη Δημητριάδη στον κύριο Θανάση Λάλα. Τους λέμε και κυρίους, γιατί είμαστε ευγενικοί άνθρωποι. Να σχολιάσουμε αυτά που είπανε, να ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα και να πούμε και εμείς την άποψή μας, εκτός αν απαγορεύεται να πούμε την άποψή μας. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Πάρω λίγο τραγωδία χθες τα ξημερώματα στην οδό Ηλία στην πλατεία Ομονία στην Πάτρα από τη φωτιά που ξέσπασε σε οχήματα στην πιλωτή πολυκατοικίας. Οι πυκνοί καπνοί που έπνιξαν το κτίριο τρομοκράτησαν όπως ήταν φυσικό τους ενίκους που πετάχτηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τα κρεβάτια τους. Μάλιστα, μια 50χρονη ένικος όπως και δύο νεαροί 16 και 19 ετών πήδηξαν από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να σωθούν. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία αλλά και τις τελευταίες πληροφορίες φέρεται να συνδέεται με σειρά υποθέσεων που αφορούν το χώρο της νύχτας και της λεγόμενης προστασίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, δηλαδή με ομάδες που συγκρούονται για την αρχηγία. Σημειώνεται ότι η φωτιά στην πολυκατοικία της οδού Ηλία στην Ομόνοια ξεκίνησε από έκρηξη σε μια μοτοσικλέτα και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στα υπόλοιπα τρία οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στην πιλωτή. Πάντως, στο επίκεντρο των ερευνών της ασφάλειας πατρών βρίσκονται οι πρόσφατες επιθέσεις σε νυχτερινά κέντρα της παραλιακής στην Πάτρα, αλλά και υποθέσεις εμπρισμών στην Ηλία, για τις οποίες η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. Σε ό,τι αφορά δε το χτύπημα στην Ομόνοια, στόχος ήταν η μοτοσικλέτα νεαρού που φέρεται να μετέχει στους εμπρισμούς στα μπαρ της παραλιακής. Εντός των προσεχών ημερών αναμένονται να ανακοινωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χατζηδάκη, το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες μέρες και θα διαρκέσει ως το τέλος Αυγούστου και έχει στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση των οδηγών κατά την καλοκαιρινή ζήτηση. Ειδικότερα προβλέπεται έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και 5 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ κίνησης. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στο πλατάνι Πατρών και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική και στους κατοίκους της περιοχής. Επιτόπου έφτασαν 10 οχήματα και με 25 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, δεν κινδύνευσαν ευτυχώς κατοικίες, ωστόσο οι πυροσβέστες είναι σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις. Θερινές εκτόσεις από σήμερα και προσοχή να έχετε στις αγορές σας. Ανοίγει η αυλαία σήμερα για τις θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ανοίγει επίσης σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις ρύθμισης όφυλων σε 72 δόσεις. Η νέα ρύθμιση είναι έκτακτη, θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 31 Δεκεμβρίου και απευθύνεται σε όσους έχουν παλιές αρρύθμιστες όφυλες προς την εφορία, τα τελωνεία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος διαδικτυακής απάτης έγινε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, καθώς άγνωστοι δημιούργησαν πλαστό προφίλ στο Facebook χρησιμοποιώντας το όνομα και τη φωτογραφία του, δημοσιεύοντας αναρτήσεις που αποδίδονταν στον ίδιο. Με επίγουσα ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων προειδοποιεί τους πολίτες και διευκρινίζει ότι ο Κώστας Πελετίδης δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τα μόνα επίσημα προφίλ που υπάρχουν είναι αυτά του Δήμου Πατρέων και της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση. Βάσεις του Αμερικανικού Ναυτικού στον Περσικό Κόλπο χτύπησε το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλέγματα. Πολλές βάσεις έχουν καταστραφεί με αποτέλεσμα την αδυναμία ανεφοδιασμού των αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή. Οι επιθέσεις των Ιρανικών πυραυλικών δυνάμεων είναι συνεχείς στην έδρα του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, δημιουργώντας έτσι μεγάλο πρόβλημα στον αμερικανικό στόλο που δεν μπορεί πλέον να επιχειρήσει σε μικρές αποστάσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης πυραυλική επίθεση σε συγκρότημα ανεφοδιασμού του Αμερικανικού Ναυτικού στο Ντουμ του Ομάν, αλλά επετέθη και στο Κουβέιτ. Κέριο πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων πέτυχε η ΑΔΕ, που κατέσχεσε 2 τόνους ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων που μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το φορτηγό που τα μετέφερε κινούταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και ήδη καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ επιβλήθηκαν και αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με αυξημένη υγρασία σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
12: Μείνετε συντονισμένοι.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
17: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο πρωτοδρομός της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Δηλαδή, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εννοώ με την τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε τόσο ένα και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
18: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την πολυσυζητημένη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, τον κύριο Θανάση Λάλα. Λοιπόν, αρχικά ποιος είναι ο Θανάσης Λάλας? Ένας δημοσιογράφος, ο οποίος είναι και συγγραφέας, είναι και εκδότης, είναι και εικαστικός καλλιτέχνης, αλλά για εμένα είναι ασόβαρος. Εντάξει, έχει λέει 4.000 συνεντεύξεις. Εντάξει. Και εγώ έχω 100.000 συνεντεύξεις. Τι σχέση έχει αυτό? Ασόβαρος. Κάθεσαι και κάνεις μια σοβαρή συζήτηση με ένα πρόσωπο το οποίο απασχολεί τα τελευταία χρόνια ενεργά την ελληνική κοινωνία για όλα όσα έχουν συμβεί με το σκάνδαλο των υποκλοπών και με άλλες περιπτώσεις. Και μου γελάς και μου χαχανίζεις, μου έχεις πάει να πούμε στη συνέντευξη με ροζ κάλτσα. Για μένα σόβαρος, τι να κάνουμε, δεν έχω την άποψή μου. Δεν έχω την άποψή μου.

0: γάμα 94FM.
1: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.
3: Και από Σόπενάουερ και μήπως έρθετε και από Γκέμπελς. Και τι ερωτήσεις ήταν αυτές στην τελική? Πάμε να ακούσουμε και μονταζάκι και ψαλιδάκι. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε. Πρώτα απ' όλα θα βάλω το μεγαλύτερο απόσπασμα για τις υποκλοπές. Αφού ξεκινήσαμε για τις υποκλοπές, θα πάμε με αυτό το απόσπασμα, το οποίο εσκεμένα το αφήσατε στο τελευταίο τμήμα για να μπορέσετε να αναγκάσετε τον θεατή να δει και τα υπόλοιπα. Βάλε να το ακούσουμε τι ερώτηση έκανε ο Λάλας και τι απαντήσεις έδωσε ο κύριος Δημητριάδης. Δώσε.
4: Που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση όταν κάνουμε αυτό θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
5: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει. Έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ.
4: Ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης. Θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση όταν κάνουμε αυτό θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
5: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει. Έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
4: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, δεν θέλω να σας πω το ανταυτού. Και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος δεν αφορά αυτόν.
5: Ακούστε. Το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο κόμμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω. Και αυτό έχει να κάνει.
4: Άρα δεν θα πάτε στη Βουλή.
5: Θα σας πω κάτι. Θα σας πω για τη Βουλή. Αυτό έχει να κάνει ότι προστατεύω πράγματα τα οποία είναι ανώτερα από μένα. Δεν αφορά τον Γρηγόρη του Δημητριάδη. Εγώ είχα μια πολιτική ευθύνη. Τελείωσε. Μέχρι εκεί αυτό ανέλαβα. Ποτέ δεν μίλησα για κάτι άλλο. Τώρα το ποιο διαστρεβλώνει τι και στην αντιπολίτευση και διάφορα μεντιακά συστήματα είναι μια άλλη κουβέντα. Σε ό,τι αφορά τη Βουλή που είπατε. Γιατί είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Καταρχήν έχω πάει στη Βουλή δύο φορές. Στη Θεσμών και Διαφάνεια έχω πάει δύο φορές.
4: Τι θα πήρε από εκεί και μια
5: φορά? Έχω πάει δύο φορές στη Βουλή και έχω πάει και μια φορά στον αεροπάγο. Mm-hmm. Με την ιδιότητα του μάρτυρα στον αεροπάγο. Έτσι, δεν αξιολογήθηκε ποτέ ότι είχα κάποια παραπάνω εμπλοκή και μάλιστα ο αεροπάγος αυτό το είχε ερευνήσει τρεις φορές, όχι μία. Συνεπώς πότε τελειώνει αυτό? Δηλαδή πόσες φορές ακόμα θα με φωνάζει η αντιπολίτευση που να, πούμε, να μιλήσουμε για την αντιπολίτευση. Για ποια αντιπολίτευση μιλάμε? Μιλάμε για τον Νίκο Ανδρουλάκη που έχει μια συγκεκριμένη μονή. Το οποίο το διαπιστώνει κάθε Έλληνας, νομίζω, δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ. Και μιλάμε και για κόμματα τα οποία σήμερα είναι στο 1% περίπου δημοσκοπικά, τα οποία δεν έχουν δουλειά να κάνουν από το να λένε κάθε φορά αυτή την ιστορία.
4: Εσείς λοιπόν, έχετε πει τα καλύτερα λόγια του Σαμαρά. Τώρα όμως πήγε και ο Σαμαράς. Το είπατε ότι οφείλουμε αυτό στο Σαμαρά. Και τώρα σας έδωσε και ο Σαμαράς.
5: Για τον κύριο Σαμαρά ισχύει, τον τιμώ και τον σέβομαι. Και νομίζω κάπου εδώ τελειώνει.
4: Τώρα εγώ θέλω κάτι να.
3: Για τον Σαμαρά λέει ότι τον τιμά και τον σέβεται. Και εκεί τελειώνει η υπόθεση. Και εκεί τελειώνει, δηλαδή αποφασίζει πότε θα μιλήσει ο κύριος Δημητριάδης, αποφασίζει πότε θα δώσει απαντήσεις, αν θα δώσει απαντήσεις. Και δεν απαντάει και για τον Σαμαρά αυτά που πρέπει να απαντήσει. Και ρωτάω εγώ. Όλοι αυτοί οι θεσμοί που ψάχνουν να βρούνε, όλες αυτές οι ανεξάρτητες αρχές, όλοι οι εισαγγελείς, όλοι οι δικάστες, που ψάχνουν να βρούνε τι ακριβώς συμβαίνει με τις υποκλοπές. Βλέπουν αυτή τη συνέντευξη. Βλέπουν αυτό, ακούνε και βλέπουν αυτό το απόσπασμα. Και τι λένε δηλαδή? Ότι τα έχουμε βρει όλα? Ότι ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί? Γιατί εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί. Εγώ ακόμα σας το λέω ευθέως, δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί. Ποιος φταίει τελικά? Φταίει ο Ντίλιαν? Φταίει ο Λαβράνος. Φταίει ο Πρωθυπουργός. Ποιος φταίει? Φταίνει οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Φταίει η ΕΥΠ. Φταίει ο Κοντολέων. Ποιος φταίει? Δεν κατάλαβα εγώ ακόμα. Δεν μας έχετε πει. Γιατί ο Ταλ Ντίλιαν άλλα λέει. Για να συνεχίσουμε το ηχητικό.
5: Πάει εμένα αυτό που έκανε ο Σαμαράς. Εντάξει, εγώ ότι έχω πει για τον κύριο Σαμαρά ισχύει. Τον τιμώ και τον σέβομαι. Και νομίζω κάπου εδώ τελειώνει.
4: Τώρα, εγώ θέλω κάτι να σας ρωτήσω. Με συγχωρείτε που είμαι στο θέμα, αλλά είναι σοβαρό το θέμα, έτσι. Θα σας το φέρω με ένα παράδειγμα που μπορεί να είναι και άσχετο το παράδειγμα, κατά την εκτίμηση δική σας, των ανθρώπων που μας ακούνε. Έχουμε έναν χώρο, στον οποίο έχουμε αποφασίσει σε αυτό το χώρο, αντί να είναι κάπου μακριά ένα ψυγείο με πληροφορίες, εντάξει, να το πάρουμε, να το βάλουμε στην κουζίνα μας. Δεν χωράει κιόλας και πολύ καλά η κουζίνα, αλλά γκρεμίζουμε διάφορα και βάζουμε το ψυγείο με τις πληροφορίες στην κουζίνα μας. Θέλετε να μου πείτε ότι πήρατε ένα ψυγείο, φτιάξατε την ιστορία όλη με τον Κοντολέοντα, όλα τα πάντα αυτά, για να μην ανοίξετε ποτέ το ψυγείο?
5: Ναι.
4: Να μην περάσει ποτέ ο Πρωθυπουργός να πήρε, παιδί μου, ας ανοίξουμε λιγάκι να φάμε λίγο πληροφορία.
5: Όπως σας είπα και πριν, μπορείτε να με ρωτήσετε με 10 τρόπους, με 20 τρόπους, με 30 τρόπους, δεν μπορείτε ποτέ να απαντήσω κάτι παραπάνω.
4: Πάντως πρέπει να δεχτείτε ότι ανοίγανε το ψυγείο.
5: Δεν θα πω τίποτα. Αυτό, ο κώδικας τιμής μου αυτό λέει και αυτό επιτάσσει. Δεν μπορείτε ποτέ να μιλήσω. Και να ξέρετε όσο και να υπάρχει αυτή η πίεση, γιατί εδώ έχουμε μία πίεση, η οποία εκπορεύεται από συγκεκριμένα μηδιακά οικοσύστηματα. Τώρα μην κρυβόμαστε έξω το δάχτυλό μας και έχω πει και πολλά και νωρίτερα για το θέμα. Πολιτικά έχει κριθεί και στις εκλογές του 23 και αργότερα. Όποιο κόμμα έκανε σπέκουλα μόνο με τις υποκλοπές. Δεν λέω να μην αναφέρεις και τις υποκλοπές σε μια αφαρέτρα επιλογών, όπου μιλάς για την ακρίβεια, μιλάς για την ασφάλεια, μιλάς για τις εξωτερικές σχέσεις μιας χώρας κλπ. Και μιλάς και για τις υποκλοπές. Σωστά. Mm-hmm. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Εδώ είχαμε μονοθεματική προσέγγιση υποκλοπών από τον κύριο Τσίπρα το 23 και είδαμε που κατέληξε τότε. Και το ίδιο κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα και αυτή τη στιγμή φλερτάρει με το κάτω από το 10%. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κοινωνία τι έρχεται και λέει, για να κάνουμε και μια πολιτική ανάλυση, γιατί δεν είναι μόνο τα νομικά. Η κοινωνία έρχεται και λέει ότι εγώ, παιδιά, έχω άλλα προβλήματα. Και νομίζω ότι το χειρότερο πρόβλημα της κοινωνίας σήμερα είναι η ακρίβεια. Αν φέρω ένα παράδειγμα, έτσι, είναι το κόστος στέγης. Να πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Είναι η ασφάλεια. Με την ευρία έννοια της λέξης ασφάλεια, δεν μιλάμε μόνο στενά. Άρα έρχεται μια αιμονή συγκεκριμένων πολιτικών, η οποία είναι τελείως κόντρα στο δικό τους το συμφέρον. Και αναρωτιέμαι εγώ με τη σειρά μου, γιατί το κάνουν. Επίσης, πόσοι τόνοι μελάνης έχουν κυθεί για αυτό το θέμα από το 2022 μέχρι το 2026? Έχει μια βαρύτητα το θέμα? Βεβαίως και την έχει. Έχει τέτοια βαρύτητα? Δηλαδή δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από όλα αυτά τα χρόνια στις πολιτικές εξελίξεις που να ασχοληθούμε και μας έχει μείνει αυτό ξανά και ξανά?
4: Βέβαια,
5: και
4: να είμαστε δικαίοι. Το ξανά και ξανά υπήρξαν και γεγονότα τα οποία το φέρανε. Δηλαδή η δήλωση του κυρίου Κίλιαν, εντάξει, μετά από την απόφαση του πλημμυλιοδικείου, είναι εμφανώς εκβιαστική προς την κυβέρνηση. Λέει, ας πούμε, ότι ξέρεις, έχω ένα χαρτί που έχω πουλήσει σε εσάς. Ή τέλος πάντων υπενήσετε ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να βγάλει στη φόρα κάτι που θα αποδεικνύει τη σχέση της κυβέρνησης. Μέσα από την ίδια τη δική προκύπτει ότι ήταν σε συνεννόηση το Πρέταντορ με την ΚΙΠ. Δουλεύανε δηλαδή μαζί. Αυτό που λέει η δικογραφία, λέω, έτσι. Άρα δεν είναι και τυχαία που έρχεται το πράγμα στα
5: δεξιά. Ακούστε, αυτά είναι δικά σας συμπεράσματα. Η δικογραφία δεν λέει τίποτα από όλα αυτά.
3: Άδειασμα! Άδειασμα στο δημοσιογράφο! Αδιάβαστος ο δημοσιογράφος. Αδιάβαστος. Ο Θανάσης Λάλας ήταν αδιάβαστος. Και τον άδειασε ξεκάθαρα. Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο λες ότι εκβιαστικά προς την κυβέρνηση ο Ταλ Ντίλιαν λέγεται και όχι Κίλιαν αρχικά χρησιμοποίησε αυτά που χρησιμοποίησε και είπε αυτά που είπε? Και γιατί δεν λες ότι πιθανότατα εδώ πέρα έχουμε αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί? Γιατί δεν τα λες αυτά? Θα ξαναβάλω λίγο μόνο το τελευταίο αυτό και θα ακούσουμε στη συνέχεια και το υπόλοιπο. Ένα λεπτό έμεινε για να κάνουμε όλη την ανάλυση που χρειάζεται για το τι άδειασμα έχει φάει ο δημοσιογράφος. Για αυτό σας λέω εγώ. Το ότι εκεί απέναντι θα έπρεπε να είναι ένας αιρέτης. Εκεί απέναντι, αλλά δεν δίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνεντεύξεις σε ανθρώπους που δεν είναι από τον κύκλο τους. Δεν βλέπετε το Μητσοτάκη? Στη Σία την Κοσιόνη θα δώσει συνέντευξη. Στη Σία την Κοσιόνη θα δώσει συνέντευξη. Δεν βλέπεις το Σαμαρά? Στους δικούς του ανθρώπους δίνει συνέντευξη. Γιατί? για να μπορεί να πέσει το ψαλίδι στο μοντάζ, για να μπορούν να έχουν τις ερωτήσεις και για να μην τους πάει κανένας κόντρα και για να μην τους τριμώξει κάποιος με τον σωστό τρόπο. Αυτό δεν είναι συνέντευξη. Αυτό είναι συνεννοημένη συζήτηση. Εδώ πέρα υπάρχει μια ανοχή. Μια ανοχή. Και μετά από αυτό το άδειασμα δεν υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος απέναντι από αυτό το πρόσωπο, το οποίο πρόσωπο είναι πανέξυπνο. Δηλαδή, να σας το εξηγήσω απλά, έχουμε από τη μια πλευρά τον Δημητριάδη, ο οποίος δεν γίνεται να μην το πούμε ότι είναι πανέξυπνος. Είναι πανέξυπνος ο άνθρωπος. Είναι διαβασμένος και πανέξυπνος. Και ξέρει να μιλάει. Και απέναντί του έχουμε τον Λάλα, ο οποίος είναι αδιάβαστος και ακατάλληλος να κάνει τις σωστές ερωτήσεις. Ή αλλιώς στημένος. Ρωτάω, ήταν στημένος και δεν ασκούσε πίεση? Ήταν στημένος και δεν έκανε τις ερωτήσεις που θα έπρεπε να κάνει? Ήταν στημένος, ας πούμε, και δεν είπε γιατί δεν μας λέτε? Τι πάει να πει δεν λέω? Για ποιο λόγο δεν λες? Για ποιο λόγο δεν απαντάς? Κρύβεις κάτι? Ξέρεις κάτι που δεν πρέπει να μάθουμε? Αυτά που δεν απαντάς σε εμάς θα τα πεις στη δικαιοσύνη? Θα τα πεις στη Βουλή? Για να μάθει επιτέλους και ο ελληνικός λαός, ο καημένος ελληνικός λαός, ποιος παρακολουθούσε τον αρχηγό Γέθα? Τίποτα. Εντάξει, αφού δεν θες να πεις, μη λες. Αυτή ήταν η φάση στην οποία βρισκόταν ο λαός και χαχαχά που γουγού.
4: Και από έρχεται το πράγμα στα
5: δεύτερα. Ακούστε, αυτά είναι δικά σας συμπεράσματα. Η δικογραφία δεν λέει τίποτα από όλα αυτά. Απόδειξε ότι ο Άρεος Πάγος τρεις φορές, το ξαναλέω. Γιατί κάποια στιγμή θα αποφασίσουμε ποια δικαιοσύνη εμπιστευόμαστε. Δεν εμπιστευόμαστε Λακάρτ? Δηλαδή, μας αρέσει το Μονομελές και δεν μας αρέσει ο Άρεος Πάγος. Θέλω να το καταλάβω. Και αυτό ισχύει και ανάποδα, έτσι. Δηλαδή, εδώ η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και η πολιτική κάνει τη δική της δουλειά. Εγώ έκανα μόνο ένα σχόλιο για την πολιτική εκμετάλλευση.
4: Να έρθω λίγο μπροστά. Πέστε μου ειλικρινά τώρα.
5: Ναι.
4: Εσείς 2,5 χρόνια είσαστε μέσα σε αυτό. Είσαστε πολλά χρόνια, αλλά 2,5 χρόνια είσαστε μέσα.
3: Παίρνει άδεια για να σκύψει μπροστά ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος παίρνει άδεια για να σκύψει μπροστά. Τον ρωτάει να έρθω λίγο μπροστά. Μου επιτρέπεται να έρθω λίγο μπροστά. Να σκύψω. Μπορώ να σκύψω? Μας αφήνεις να σκύψουμε? Αυτό του λέει. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα πρέπει να τα διαβάζεις. Από τη στάση σώματος, από τον τρόπο ομιλίας, από το πώς μιλάει στον άνθρωπο που έχει απέναντί του, τι ερωτήσεις κάνει.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
12: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
13: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
14: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
13: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
14: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
13: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
14: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
13: Τηλέφωνο 2610-313-388.
14: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.
16: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
17: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: νομίζουν ότι είναι ουδέτεροι και ανεξάρτητοι, αλλά δεν είναι. Και άμα κάτσουμε να ψάξουμε και πού εργαζότανε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ίσως να καταλάβουμε και περισσότερα. Για ποιο λόγο ρωτάει μία και δύο και τρεις φορές, αν επιτρέπεται να σκύψει λίγο μπροστά για να κάνει μια ερώτηση. Εγώ έχω ξεκινήσει μια τηλεοπτική εκπομπή. Στο πρώτο επεισόδιο είδατε όλοι τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη, ο οποίος έδωσε απόλυτες απαντήσεις με το δικό του τρόπο, από τη δική του οπτική γωνία, με το δικό του τρόπο σκέψης. Προκαλώ τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη σε ένα από τα επεισόδια της τηλεοπτικής μου εκπομπής να συζητήσει και με μένα και να κάνω τις ερωτήσεις που θέλω εγώ. Πάντα με ευγένεια, είμαι πολύ ευγενικός άνθρωπος. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε άλλη μία.
2: Αν ήσασταν εσείς.
0: Προσκαλώ βασικά. Προσκαλώ.
2: Ναι. Σε αυτή τη θέση σήμερα, ναι, δεν είχε γίνει τίποτα. Θα αναθέτατε την ιστορία των υποκλοπών στον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος είχε εμπλακεί και στις... δεν είναι ένα τόπιμο αυτό που να δημιουργεί μια ανασφάλεια.
1: Μη ζητάτε, ακούστε, μη μου ζητάτε να σχολιάσω.
2: Όχι, αυτό είναι πολιτικό.
1: Θα σας πω, μη μου ζητάτε να σχολιάσω δικαστές ή εισαγγελείς που υπηρετούν. Ναι, καταρχήν δεν τους ξέρω. Έτσι, δεν.
2: Ναι.
1: Νομίζω όμως ότι όλο αυτό δεν είναι.
2: Το έχετε αναθέσει.
1: Εντάξει, το να λέμε τώρα ότι. Επειδή φωτογραφίζετε τον ανώτατο εισαγγελέα του Αγιοπάγου.
2: Ναι.
1: Το να λέμε ότι ο εισαγγελέας.
2: Δεν είναι πια, αλλά ο άνθρωπος αυτός.
1: Μέχρι προχθές. Το να λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος σε αυτό δεν είχε καλή δικανική κρίση και σε όλα τα άλλα, ή ότι είχε σύγκρουση συμφερόντων.
2: Μην παρεξηγηθώ. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι πολιτικά σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Μην πάω και βάλω τον ίδιο άνθρωπο, ας πούμε, να κάνει την ίδια δουλειά εκεί πέρα, γιατί ξέρεις, θα υποθέσουν χίλια πράγματα πίσω από αυτό.
1: Όχι, δεν θα συμφωνήσω. Νομίζω ότι.
0: Τι να υποθέσουν οι δημοσιογράφε, τι να υποθέσουν, ότι ο άνθρωπος που είχε γκρίνει τις υπογραφές είναι ο άνθρωπος, ας πούμε, που θα λύσει αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση σε αυτό τον πλανήτη. Ειλικρινά να μου απαντήσει κάποιος εκεί πέρα έξω που ακούει, με τη λογική πάω εγώ. Υπάρχει περίπτωση σε αυτό τον πλανήτη κάποιος να, αν είχε την επιλογή, να έβαζε φυλακή τον εαυτό του? Δηλαδή εσένα που ακούσε εκεί πέρα έξω, υπάρχει περίπτωση να σου πούνε ότι φίλε, έχεις κάνει ένα έγκλημα, παράδειγμα σου, ψάξε τη δική σου υπόθεση και βάλε τον εαυτό σου φυλακή? Τι θα έκανες, θα έβαζες τον εαυτό σου φυλακή ή θα έβγαζες τον εαυτό σου ότι φταίει? Ή θα έλεγες ότι ναι, θα έπρεπε να είσαι κατηγορούμενος? Ή θα έλεγες ότι ναι, θα έπρεπε να καταδικαστείς? Δεν νομίζω ότι υπάρχει εκεί πέρα έξω ένας άνθρωπος ο οποίος θα πει ναι, θα έστελνα τον εαυτό μου μέσα στο κελί. Εγώ προσωπικά σας το λέω για εμένα. Εγώ τον εαυτό μου, εγώ εμένα δεν θα με έβαζα φυλακή, φίλε. Τι άλλα με ψέματα, θα με έβαζα φυλακή? Δεν θα με έβαζα φυλακή εμένα? Είναι δυνατόν να βάλω τον εαυτό μου φυλακή? Και υποθέτουμε. Δεν υποθέτουμε. Υπάρχουν στοιχεία. Αδιάβαστος ο δημοσιογράφος.
1: Δική πάρα πολύ αυτό το δικαστικό σώμα και τους εισαγγελείς, το να λέμε ότι σε αυτήν την πίστα, γιατί για να φτάσει στην ανώτερη βαθμίδα υπηρετείς ήδη 35-40 χρόνια, έχει μια διαδρομή, έτσι, έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης, δεν είναι έτσι. Μη μηδενίζουμε. Δεν συμφωνώ καθόλου.
2: Με το Λαβράνο έχετε καμία επαφή?
1: Δεν θα σας πω τίποτα άλλο για το θέμα.
2: Όχι, εννοώ, αν είχατε. Το ξέρετε σαν άνθρωπο.
1: Έτσι, έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης, δεν είναι έτσι. Μη μηδενίζουμε. Δεν συμφωνώ καθόλου.
2: Με το Λαβράνο έχετε καμία επαφή.
1: Δεν θα σας πω τίποτα άλλο για το θέμα.
2: Όχι, εννοώ, αν είχατε. Το ξέρετε σαν άνθρωπο.
1: Σας είπα στην αρχή, έχω ήδη απαντήσει πολλά.
0: Άκου εδώ τώρα. Να αναλύσουμε τη συμπεριφορά.
1: Δεν είναι έτσι. Μη μηδενίζουμε.
0: Ακούστε εδώ τι ρωτάει. Ρωτάει ο δημοσιογράφος. Με το Λαβράνο έχετε καμία επαφή? Αυτό ρωτάει ο δημοσιογράφος. Με το Λαβράνο έχετε καμία επαφή? Απαντάει, δεν θα αναλύσουμε κάτι άλλο, δεν θα συζητήσουμε κάτι άλλο. Και λέει, ρωτάω άμα τον ξέρετε, άμα τον γνωρίζετε. Ρε δημοσιογράφε, έχεις ψάξει εσύ άμα είναι κουμπάρος του? Έχεις ψάξει εσύ ποιος ήταν? Πριν πας να κάνεις αυτή τη συνέντευξη, ξέρεις ποιος ήταν ο Λαβράνος? Έψαξες, ας πούμε, το προφίλ του, από πού προέρχεται, τι κάνει, ποια άρθρα έχουν ανεβεί? Υπάρχουν άρθρα, ας πούμε, από το Reporters United που λένε ότι είναι κουμπάρος του. Δεν μπόρεσες δηλαδή εσύ να πληκτρολογήσεις. Τώρα όποιος και να πληκτρολογήσει Λαβράνος, βγάζει άρθρα τα οποία λένε είναι κουμπάρος του τάδε, του τάδε, του τάδε, του τάδε. Δηλαδή εσύ σαν δημοσιογράφος που πας να κάνεις συνέντευξη με το συγκεκριμένο πρόσωπο, δεν έψαξες να δεις ποιος είναι ο Λαβράνος ή δεν ήξερες ποιος είναι ο Λαβράνος? Ή κάνεις την παλαβή και ρωτάς αν τον γνώριζε? Γιατί κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα τώρα. Και μετά από αμηχανία, να το πάμε και ψυχολογικά, γιατί διαβάζουν και Φρόιντ οι κύριοι και Νίτσε και έχουν καταλάβει και πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Αυτό έχουν καταλάβει, ας συμφωνήσουν μαζί μου ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Λάλλας, το ότι μετά γελάει από αμηχανία. Γελάει από αμηχανία γιατί προσπάθησε να κάνει μια ερώτηση, δεν του βγήκε, το γύρισε στην Ευγένεια γιατί φοβάται και γελάει μετά για να διακομωδήσει την κατάσταση. Για να δείξει ότι εδώ πέρα κάνουμε πλάκα, έτσι. Μην το παίρνεις τα σοβαρά. Εδώ κάνουμε και την πλαχίτσα μας. Το ξέρεις ότι με τον Λαβράνο. Νόμιζα ότι δεν τον ήξερες. Μιλάτε με τον Λαβράνο. Χαχαχα. Πολύ αστείο. Πολύ αστείο.
1: Δεν είναι έτσι. Μη μηδενίζουμε.
2: Νομίζω
1: Λαβράνο. Δεν συμφωνώ καθόλου.
2: Με τον Λαβράνο έχετε καμία επαφή.
1: Δεν θα σας πω τίποτα άλλο για το θέμα.
2: Όχι εννοώ, αν είχατε, το ξέρετε σαν άνθρωπο.
1: Σας είπα στην αρχή, έχω ήδη απαντήσει πολλά. Εφαρμόζεται ένα είδος επικίνδυνης μευτικής, την οποία δεν θα τη ρωτήσω άλλο. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο.
2: Πιστεύετε ότι έχει τελειώσει η ιστορία με τις υποκλοπές ή κινδυνεύει, εάν δημιουργηθεί μια νέα πλειοψηφία, να συχθείτε και αυτά που λέμε σήμερα εδώ πέρα να αναγκαστείτε να τα αλλάξετε?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αλλάξω αυτά που λέω, υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Και όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι και το κουράγιο έχω και το μέταλλο το έχω. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
2: Λένε και θα...
0: Θα ακούσουμε κι άλλο απόσπασμα. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό σημείο για εμένα από αυτήν την συνέντευξη και από αυτήν την ανάλυση που θέλαμε να κάνουμε. Εγώ δεν επιρρύπτω ευθύνες αυτή τη στιγμή για τις απαντήσεις που δόθηκαν και για τη συνέντευξη για την οποία έχει γίνει συγκεκριμένα στον καλεσμένο. Σας το λέω. Ο καλεσμένος είναι καλεσμένος. Ο καλεσμένος έρχεται εδώ πέρα και λέει αυτά που θέλει να πει. Ο δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος να κάνει τις σωστές ερωτήσεις με σοβαρότητα. Εγώ άμα ήμουν ο Δημητριάδης θα σηκωνόμουν και θα έβευγα. Σας το λέω ευθέως. Αν ήμουν ο Δημητριάδης εγώ θα σηκωνόμουν και θα έβευγα. Ξέρετε γιατί θα έβευγα? Γιατί κύριε μου, με προσκαλέσατε στην εκπομπή σας εδώ πέρα να κάτσουμε να μιλήσουμε σοβαρά για τα προβλήματα που αφορούν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό και τα σκάνδαλα και διάφορες υποθέσεις τις οποίες έχει ακουστεί το όνομά μου και σας έχω απέναντί μου με τη ροζ κάλτσα να χαγανίζετε. Εγώ αν ήμουν Δημητριάδη σας οικονόμουν άφευγα. Ήρθες ρε άνθρωπε με τη ροζ κάλτσα να γελάς απέναντί μου. Και να μην ρωτάς αυτά που πρέπει με τον τρόπο που πρέπει. Και εγώ είμαι θεατής. Σαν θεατής το μόνο που έχω να σχολιάσω είναι το ότι δεν υπήρξε σωστός δημοσιογράφος απέναντί του. Συγγνώμη που το θέτω έτσι και... Σαν θεατής το μόνο που έχω να σχολιάσω είναι το ότι δεν υπήρξε σωστός δημοσιογράφος απέναντί του. Συγγνώμη.

0: επόμενο ηχητικό. Αλλά θεωρώ ότι δεν ήταν τυχαίο το ότι ήταν αυτό το πρόσωπο απέναντι. Δεν ήταν τυχαίο.
1: Με την έννοια που το λένε όλοι αυτοί, να φτιάξουμε άλλες 5 ανεξάρτητες αρχές. Όχι. Εγώ, ας πούμε, για τις ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Θα τις είχα μειώσει ενώνοντάς τις, όχι στερώντας αρμοδιότητες. Ενώνοντάς τις, οικονομία, κλίμα, κόστος, ταχύτερο αποτέλεσμα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. ΑΣΕΠ. Σημαντικό, πολύ.
0: Πάμε στο ΑΣΕΠ τώρα. Πάμε στο ΑΣΕΠ. Πριν ακούσουμε τι έχει να πει για το ΑΣΕΠ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, να αναφέρουμε ξανά ότι το ΑΣΕΠ είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, που στην Ελλάδα αμφιβάλλω αν λειτουργεί. Αμφιβάλλω αν διαλέγουν κάποιους που έχουν τα ανάλογα προσόντα για τις ανάλογες θέσεις. Γιατί στο χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας αυτή, το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το έχει αναλάβει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πέρα από αυτό όμως, πόσα ρουσφέτια, πόσα βολέματα. Θέλετε να πάμε στο Δήμο, θέλετε να πάμε στην περιφέρεια, θέλετε να πάμε σε ιδιωτικές εταιρείες, που θέλετε να πάμε στις δημόσιες υπηρεσίες. Ρουσφέτια παντού. Αλλά θα μου πεις, δεν σε ενδιαφέρουν οι ιδιώτες. Οι ιδιώτες κάνουν ό,τι γουστάρουν και προσλαμβάνουν όποιο γουστάρουν. Στο Δήμο, στην περιφέρεια, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στα σχολεία, υπάρχουν τα βίσματα. Υπάρχουν τα κονέ, υπάρχουν τα τηλέφωνα. Μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο τώρα και τρελαθούμε τελείως. Όποιος ζει στην Ελλάδα πάνω από 10 χρόνια τα έχει συναντήσει αυτά. Όποιος έχει πάει στρατό τα έχει συναντήσει αυτά. Για να ακούσουμε τι λέει για το ΑΣΕΠ.
1: Πρέπει να αισθάνεται ο πολίτης ότι όποιος διορίζεται στο δημόσιο περνά από μια αδιάβλη διαδικασία. Πρέπει. Κέρδισε το ΑΣΕΠ την εμπιστοσύνη του πολίτη. Την κέρδισε, διότι μετά τις Πανελλήνιες θεωρείται το πιο αδιάβλητο σύστημα. Δόξα τω Θεώ. Πώς...
0: Δεν συμφωνώ.
1: Πόσα χρόνια θέλει το ΑΣΕΠ για να διεκπαιρεώσει 1000 διορισμούς στην πυροσβεστική? Κάποια χρόνια. Πάμε να δούμε πώς θα το βελτιώσουμε. Να πούμε παραδείγματα. Γιατί το ΑΣΕΠ να μην μπορεί να κάνει outsourcing σε ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης HR, όπως σας λέμε, ας πούμε, σήμερα, ναι, να δει τον κόσμο να πάει πιο γρήγορα. Γιατί δεν κοιτάμε να προσλάβουμε κατά προτεραιότητα κόσμο στο ΑΣΕΠ να μπορεί να διορίσει. Και θα σας το πω γιατί επιμένω. Όταν είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές στη Βαριμπόπη και στην Ηλία και στην Εύβοια, ένα από τα πράγματα που μας είπε η πυροσβεστική είναι ότι δεν έχουμε πυροσβέστες. Γιατί δεν είχαν πυροσβέστες? Γιατί με τα μνημόνια δεν προσλάβανε ουσιαστικά 10 χρόνια πυροσβέστες. Λοιπόν, όταν ξεκινάω να προσλάβω πυροσβέστες και θέλω να προλάβω την επόμενη καλοκαιρινή σεζόν, είναι δυνατόν να μου λέει ο άλλος ότι θέλω 3 χρόνια να κάνω διαδικασία? Και τι θα πω στην πυρκαγιά, περίμενε μας.
2: Είναι σκληρό τώρα αυτό.
0: Δηλαδή, φταίει το ΑΣΕΠ που δεν προσλαμβάνονται πυροσβέστες? Και ρωτάω εγώ. Όταν σηκώνει το τηλέφωνο ο χύψη υπουργός, ο χύψη βουλευτής και διορίζει κόσμο και κοσμάκι, και δεν είμαι τρελός, ούτε συνωμοσιολόγος, ούτε φαντασιόπληκτος. Όταν σηκώνει το τηλέφωνο και λέει «Καλησπέρα, αυτόν βόλεψε τον εκεί». Όταν ο δήμαρχος βολεύει μέσα στο Δήμο πρόσωπα τα οποία δεν έχουν κανένα χαρτί για να είναι στις ανάλογες θέσεις, δεν έχουν δώσει καν βιογραφικό. Ποια μετάβλητη υπηρεσία και ποια κατάσταση που εμπνέει εμπιστοσύνη και τι χαζομάρες ακούω. Και απέναντι με τους φακέλους στο χέρι και τη ροζ κάλτσα να μην κάνει μία απλή ερώτηση. Μία απλή ερώτηση. Για ποιον λόγο αυτή τη στιγμή, αφού λέτε ότι φταίει το ΑΣΕΠ για τους πυροσβέστες, οι πυροσβέστες κάνουν διαφορετικές αναφορές από αυτά που λέτε? Πόσες αναφορές έχουν κάνει οι πυροσβέστες για έλλειψη προσωπικού? Τι έχεις να πεις για τον εξοπλισμό, για τα Καναντέρ? Τι έχεις να πεις που έχουμε ανάγκη τους Ουκρανούς και τους Ρώσους και τους Ρουμάνους για να έρθουν να σβήσουν τη φωτιά? Τι έχεις να πεις που κάηκαν τα βουνά και χτίστηκαν ανεμογεννήτριες? Τι έχεις να πεις για όλα αυτά τα προβλήματα? Αυτά όλα δεν τα ξέρει ο κύριος Λάλλας. Εγώ αυτά ήθελα να ακούσω. Αυτές τις απαντήσεις ήθελα να ακούσω.
2: Θα πω, ναι, αλλά θα το πω. Εάν βγάζαμε και από το μυαλό μας η πολιτική εννοία, η εξουσία, το γεγονός ότι μέσω του ΑΣΕΠ πρέπει να βρούμε ένα παράθυρο να διορίζουμε τους δικούς μας,
1: ναι,
2: εντάξει, δεν θα διευκολυνόταν? Δηλαδή όλη αυτή η καθυστέρηση δεν έχει να κάνει με το πώς θα μπουν και οι δικοί μας παιδιά και πρέπει να βρούμε και ένα κόλπο να
1: μπουν? Ο πολιτικός κατά βάση δεν πάει να βάλει δικούς του πια. Ο πολιτικός έχει το άγχος μην του πούνε ότι πάει να βάλει δικούς του. Είναι να φανεί ότι δεν κλέβουμε, να φανεί ότι δεν κάνουμε ρουσφέτη με αυτή την έννοια, όπως το λέτε εσείς. Έτσι, γιατί εγώ το ρουσφέτη δεν το θεωρώ αρνητικό 100%, αυτό που θα το πούμε σε λίγο. Όμως η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ απλή. Η χώρα χρειάζεται, κατά τον αρχηγό της πυροσβεστικής τότε, 1.000-1.500 πυροσβέστες. Και λέω εγώ, αν σε μια σύγχρονη δημοκρατία θέλουμε 2 με 3 χρόνια να τους προσλάβουμε, όταν μια ιδιωτική εταιρεία θέλει.

0: πούμε, η Coca-Cola να πάρει, θα το προσλάβει μέσα σε μια εβδομάδα. Κάνουμε λάθος. Και επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πια και τη βοήθεια της τεχνολογίας, έτσι, να κάνουμε διαδικασία πιο γρήγορα. Δεν λέω να μην είναι αδιάβλητη. Δεν θέλω να παρεξηγηθεί.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Λέω όμως ότι, παιδιά, να τελειώνουμε.
2: Μα είναι αδιάβλητη.
3: Αλλά όμως από την άλλη μεριά, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι γίνονται οι διαγωνισμοί για να πάνε πυροσβέστες, γίνονται οι διαγωνισμοί για να πάνε σε διάφορες θέσεις. Οι γιατροί, ό,τι θέλετε, όλο αυτό. Αλλά είναι έτσι πια η μισθολογική φάση αυτών των ανθρώπων, που ενώ ζητάμε 1.500, εμφανίζονται 20.
0: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που έχετε δίκιο.
2: Εμφανίζονται 20. Γιατί εμφανίζονται 20? Γιατί δεν δίνουν λεφτά? Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν εμφανίζονται 1.000? Γιατί εγώ έχω άλλη εικόνα. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε συγκεκριμένα για την πυροσβεστική: δεν θέλω να μπω στην πυροσβεστική. Πάμε όμως να συνεχίσουμε.
0: Αλλά αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να λυθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχει και μόνο στην Ελλάδα, άλλωστε. Είχαν πρόβλημα τώρα, από ό,τι διάβαζα, να στελεχώσουν τις νέες φρεγάτες Μπελαρά στην αρχή τουλάχιστον μέχρι να δουν. Διότι αυτά τα οπλικά συστήματα πια είναι πολύπλοκα. Δεν είναι πια όπως ήταν ο ναύτης του 50. Έτσι, πρέπει να ξέρει να χρησιμοποιήσει πολύπλοκα στήματα κτλ. Και άμα ο μισθός είναι πολύ χαμηλός και να φύγει και αποστολή ενδεχομένως στο εξωτερικό και μήνες και με κίνδυνο, έτσι δεν είναι? Εκεί πρέπει η οργανωμένη πολιτεία να το δει, αλλά πρέπει πάντα να είμαστε ειλικρινείς και να λέμε και τα δόντια του προϋπολογισμού. Αν ο προϋπολογισμός δεν αντέχει, τι συζητάμε?
2: Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός να κάνουμε προσλήψεις για τις Μπελαρά? Και γιατί παρετούνται στις ένοπλες δυνάμεις? Γιατί φεύγουνε? Για ποιο λόγο έχουμε αυτά τα προβλήματα με το Δένδια? Τι λέει ο κύριος Μεθανίτης? Τι λέει ο κύριος Ηλιχρίστος? Τι λένε οι εκπρόσωποι? Δεν πάμε να κάνουμε ένα σουσουδάκι απαλό σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Εδώ πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλουμε σοβαρές απαντήσεις. Η χώρα έχει προβλήματα. Ακατάλληλος ο δημοσιογράφος για αυτή τη συνέντευξη. Πάμε στο επόμενο.
3: Ναι, εφταετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποια χαρακτηρίζεται εσύ σκάνδαλα?
0: Με τη λέξη σκάνδαλα.
2: Πάμε τώρα να δούμε για τα σκάνδαλα. Θυμάστε που σας έλεγα ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ο ΠΚΠΕ? Το θυμάστε. Εκεί πέρα έξω κυκλοφορούν πάρα πολλοί αγρότες. Η Ελλάδα, καλός ή κακός, έχει ως θεμέλιο τον πρωτογενή τομέα. Και στον πρωτογενή τομέα υπάρχουν οι αλληλείς, υπάρχουν οι μελισσοκόμοι, υπάρχουν οι κτηνοτρόφοι, υπάρχουν οι αγρότες και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται ενεργά και ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Από ό,τι φαίνεται, ο Λάλας δεν ξέρει τι συμβαίνει στον πρωτογενή τομέα. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί υιοθετεί ο κύριος Δημητριάδης την άποψη του Μακάριου Λαζαρίδη και λέει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Και όλα αυτά τα γραφεία ΚΙΔ που δηλώνανε σε Λίμνη Κάρλα και σε άλλες περιοχές εξωφρενικές, σε κάτι βουνά και σε κάτι λαγκάδια, ότι υπήρχαν πρόβατα και δεν υπήρχε τίποτα. Τι ήταν όλοι αυτοί? Πώς περνούσανε τα πλαστά αφημί? Τι ανέφερε ακριβώς η κυρία Τυχεροπούλου? Όλα αυτά δεν παίζουν ρόλο. Κι όμως λέει αυτό που λέει. Και ο δημοσιογράφος δεν ρωτάει αυτό που πρέπει να ρωτήσει.
0: Δαλό.
3: Ναι, επειδή το αναφέρατε, αυτό το λέω.
0: Που να αφορούν πολιτικούς, μιλάμε έτσι, γιατί δεν πάμε για τα υπόλοιπα. Ο ΠΚΠ δεν είναι σκάνδαλο. Τι κάνουν? Επειδή είμαι δικηγόρος και διάβασα τη δικογραφία, τουλάχιστον όσοι δημοσιεύτηκε έτσι και τα λοιπά και την είδα, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν παραπευθεί αυτοί οι άνθρωποι και ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, υπάρχει και κάτι το οποίο όλοι το παραβλέπουμε έτσι, και θέλω να το πω αυτό. Όλοι αυτοί έχουν και από δύο παιδιά ο καθένας. Δηλαδή πήρε άλλο τώρα για να ρωτήσει για έναν αγρότη που να πάρει 1.500 και 2 και 3. Και του τραβήξει δίωξη ουσιαστικά. Έτσι, ή τον παραπέμπει σε μπάση περιπτώσει. Δηλαδή τον στιγματίζει για πάντα. Κάτσε ρε παιδί μου. Να το συμφωνήσουμε λίγο. Εντάξει.
3: Ναι.
0: Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
3: Ωραία.
2: Ωραία. Και εσείς οι αγρότες εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή τη δήλωση, ρωτάω εγώ, συμφωνείτε? Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ? Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή ο Αβγενάκης στην Κρήτη δεν έχει εξυπηρετήσει κανέναν. Δεν έχει βολεύσει δικούς του. Κάτω στην Κρήτη, ας πούμε, δεν υπήρχε φαγοπότη με τον Αβγενάκη. Ο Βορύδης, ο Τσιάρας, όλοι οι υπόλοιποι που ήταν στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, στη Μακεδονία, στη Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στη Θράκη, όλοι αυτοί τι ρε παιδιά, τίποτα, για 1500 ευρώ έγινε όλο αυτό που έγινε. Για έναν αγρότη που πήρε ο υπουργός και είπε, έλα ρε, εδώ πέρα έχουμε 1500 ευρώ για να πάρει άνθρωση. Πόσα λεφτά χάθηκαν από το σκάνδαλο ΠΚΠ. Και που πήγαν αυτά τα λεφτά. Και πόσοι έχουν να παίρνουν ακόμα λεφτά. Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Και ο δημοσιογράφος απέναντι, αντί για να πει, τότε η κυρία Τυχεροπούλου γιατί ανέφερε τα πλαστά αφημί. Και ποιος επέτρεψε να περάσουν τα πλαστά αφημί. Τίποτα. Ζεν, τι λέει ο Μάρξ και τι έλεγε ο Φρόιντ. Και αν έχουμε διαβάσει τον Ανταρτοπόλεμο και το τι έγραφαν στην Αμερική για τους πολιτικούς. Πάμε όμως και σε ακόμα μία δήλωση. Γιατί εδώ πέρα έχει πέσει ψαλίδι. Και ένας έμπειρος άνθρωπος, ο οποίος έχει ασχοληθεί με μοντάζ, ο οποίος έχει ασχοληθεί με κάμερες, με βίντεο, με προγράμματα, θεωρώ ότι θα με επιβεβαιώσει το ότι έχει πέσει μοντάζ. Γιατί δεν γίνεται, εδώ κόβεται ο λόγος του μαχαίρι και το αιτιολογώ αυτό που λέω. Και θέλω απάντηση. Έχετε κάνει μοντάζ? Και ακούστε κι εσείς, και το μοντάζ είναι τυχαίο που έγινε την ώρα που μιλάει για τη Λατινοπούλου. Για να ακούσουμε εδώ πέρα τι λέει για τη Λατινοπούλου και πώς κόβει μαχαίρι το λόγο του και πάει σε άλλο θέμα. Για να μου πείτε κι εσείς αν είναι κομμένη αυτή η φάση ή αν δεν είναι κομμένη.
0: Λατινοπούλου έχει μια λεβεδιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λεβεδιά. Έχει μια αυθεντικότητα. Καλή δύναμη σίγουρα. Καλή δύναμη σίγουρα και το αφήνω εκεί.
3: Λατινοπούλου
0: έχει μια λεβεδιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λεβεδιά. Έχει μια αυθεντικότητα. Πώς καλλιεργείς τις υπόλοιπες δυνατότητες σου? Δηλαδή περίπου αυτό που είπαμε και για τον Τζίπρα και τον Αντεβλάκη. Να δουλέψουμε, να διαβάσουμε, να...
2: Πάει σε άλλο θέμα. Πάει σε άλλο θέμα, παιδιά. Ακούστε εδώ. Έχει μια λεβεδιά και κόβεται. Έχει μια λεβεδιά, ξαναλέει. Δηλαδή λέει δύο φορές το ίδιο πράγμα και πάει σε άλλο θέμα. Εδώ λείπει ένα απόσπασμα.
0: Καλή δύναμη σίγουρα. Καλή δύναμη σίγουρα και το αφήνω εκεί.
3: Λατινοπούλου
0: έχει μια λεβεδιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λεβεδιά. Έχει μια αυθεντικότητα. Πώς καλλιεργείς τις υπόλοιπες δυνατότητες σου? Δηλαδή περίπου αυτό που είπαμε.
2: Την ξέρει και προσωπικά από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εσείς τι λέτε που ακούτε εκεί πέρα έξω? Δεν υπάρχει εδώ πέρα ένα ψαλιδάκι? Δεν λείπει ένα κομματάκι? Και πάμε μετά στον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη.
0: Καλή δύναμη σίγουρα. Καλή δύναμη σίγουρα και το αφήνω εκεί.
3: Λατινοπούλου
0: έχει μια λεβεδιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λεβεδιά. Έχει μια αυθεντικότητα. Καλή δύναμη σίγουρα. Καλή δύναμη σίγουρα και το αφήνω εκεί.
3: Λατινοπούλου
0: έχει μια λεβεδιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λεβεδιά. Έχει μια αυθεντικότητα. Καλή δύναμη σίγουρα. Καλή δύναμη σίγουρα και το αφήνω εκεί.
3: Λατινοπούλου
0: έχει μια λεβεδιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λεβεδιά. Έχει μια αυθεντικότητα.
2: Ρε παιδιά, εγώ είμαι ο τρελός τώρα ή εδώ πέρα έχει πέσει ψαλίδι? Έχει πέσει ψαλίδι εδώ. Μα η ροή του λόγου δεν συνάδει με το αυτή. Δηλαδή εκεί που λέει μα έχει μια λεβεδιά και την ξέρω γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία, ξαφνικά λέει είχε μια λεβεδιά. Δηλαδή την ώρα που μιλούσε ο κύριος Δημητριάδης τι είπε? Εγώ τη Λατινοπούλου την ξέρω, έχει μια λεβεδιά. Την ξέρω από όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία, έχει μια λεβεδιά. Δεν συνάδει αυτό το πράγμα.
0: Καλή δύναμη σίγουρα. Καλή δύναμη σίγουρα και το αφήνω εκεί.
3: Λατινοπούλου
0: έχει μια λεβεδιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λεβεδιά. Έχει μια αυθεντικότητα.
2: Μάλλον αυτός που έκανε το μοντάζ πρέπει να πάει σπίτι του. Χωρίς να θέλω ο άνθρωπος να χάσει τη δουλειά του. Έτσι. Κρίμα. Αλλά εδώ το ψαλιδάκι δεν ήταν καλό. Ο χειρούργος που μπήκε για να κόψει και να ράψει δεν έκανε καλή δουλειά. Φαίνεται η ουλή. Και γιατί να μην ακούσουμε τι είπε ο ανιψιός του Πρωθυπουργού για την Αφροδιτούλα? Τόσο καλές σχέσεις έχουνε. Όπου τη γνωρίζει από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν σας έλεγα ότι είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ότι ήτανε, συγγνώμη. παιδί του κομματικού σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας. Υποψήφια το 2019 με τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ δεν βάζαμε τα ηχητικά που έλεγε ότι με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα αλλάξει η Ελλάδα. Ότι θέλει να κλειστεί σε ένα σασέρ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ δεν τα βάζαμε αυτά τα ηχητικά. Δικά της ηχητικά είναι. Ξαναλέω, ο Γρηγόρης Ερέτης είναι έτοιμος για μια σοβαρή συζήτηση και για, όχι για χαχανίσματα με τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, για να απαντήσει σε ερωτήματα που θέτει ο ελληνικός λαός και όχι που θέτει ο Μάρξ και ο Φρόιτ και ο Νίτσε και ο Λάλας με το μυαλό του που έχει φάει δύο αδειάσματα στη συνέντευξη γιατί δεν ήταν καλά διαβασμένος. Εδώ είμαι και έχω ξεκινήσει την τηλεοπτική μου εκπομπή. Στο πρώτο επεισόδιο μια ακραία συζήτηση με πάρα πολύ ενδιαφέρον με τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος δίνει απαντήσεις. Και επειδή μου αρέσουν οι μορφωμένοι άνθρωποι και οι έξυπνοι άνθρωποι και επειδή εγώ εμβαθύνω και δεν μένω στην επιφάνεια και επειδή εγώ τηρώ το λόγο μου και τις ερωτήσεις που έχω να κάνω σαν Γρηγόρης γιατί θέλω να μάθω την αλήθεια θα τις κάνω, το δηλώνω. Σας το λέω ότι θα γίνει πρόταση. Όχι στο επόμενο γιατί έχω κλείσει ήδη καλεσμένο, αλλά σε κάποια από τα επεισόδια θέλω να κάτσω απέναντι και να κάνω τις ερωτήσεις που είναι να κάνω. Να δούμε θα δεχθεί. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δίνουμε βήμα σε όλους και συζητάμε με όλους για να μπορούμε να διακρίνουμε ποιοι λένε την αλήθεια, ποιοι λένε ψέματα, ποιοι εκμεταλλεύονται τον κόσμο και ποιοι εκεί πέρα έξω δεν λένε αυτά που πρέπει να πούνε για να καταλάβει ο κόσμος ότι τον εκμεταλλεύονται. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι την τρίτη ώρα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, γιατί έχουμε να πούμε και για δημοσιογράφους οι οποίοι ήταν σκληροπυρηνικοί και μιλούσαν τη γλώσσα της αλήθειας, γιατί μας είπε ο κύριος Δημητριάδης ότι είναι και πραγματιστής και εγώ είμαι ρεαλιστής και πρέπει να πω ότι υπήρξαν δημοσιογράφοι οι οποίοι φορούσαν παντελόνια, υπήρξαν δημοσιογράφοι οι οποίοι πήγανε κόντρα στο σύστημα και υπήρξαν και δημοσιογράφοι που πλήρωσαν με τη ζωή τους για τα ρεπορτάζ που κάνανε. Δεν φεύγει κανένας, επανέρχομαι. Τρίτη ώρα, πάμε, δώσε, Πέγγι Ζήνα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Πάρω λίγο τραγωδία χθες τα ξημερώματα στην οδό Ηλία στην πλατεία Ομονία στην Πάτρα από τη φωτιά που ξέσπασε σε οχήματα στην πιλωτή πολυκατοικίας. Οι πυκνοί καπνοί που έπνιξαν το κτίριο τρομοκράτησαν όπως ήταν φυσικό τους ενίκους που πετάχτηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τα κρεβάτια τους. Μάλιστα, μια 50χρονη ένικος όπως και δύο νεαροί 16 και 19 ετών πήδηξαν από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να σωθούν. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία αλλά και τις τελευταίες πληροφορίες φέρεται να συνδέεται με σειρά υποθέσεων που αφορούν το χώρο της νύχτας και της λεγόμενης προστασίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, δηλαδή με ομάδες που συγκρούονται για την αρχηγία. Σημειώνεται ότι η φωτιά στην πολυκατοικία της οδού Ηλία στην Ομόνοια ξεκίνησε από έκρηξη σε μια μοτοσικλέτα και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στα υπόλοιπα τρία οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στην πιλωτή. Πάντως, στο επίκεντρο των ερευνών της ασφάλειας πατρών βρίσκονται οι πρόσφατες επιθέσεις σε νυχτερινά κέντρα της παραλιακής στην Πάτρα, αλλά και υποθέσεις εμπρισμών στην Ηλία, για τις οποίες η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. Σε ό,τι αφορά δε το χτύπημα στην Ομόνοια, στόχος ήταν η μοτοσικλέτα νεαρού που φέρεται να μετέχει στους εμπρισμούς στα μπαρ της παραλιακής. Εντός των προσεχών ημερών αναμένονται να ανακοινωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χατζηδάκη, το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες μέρες και θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και έχει στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση των οδηγών κατά την καλοκαιρινή ζήτηση. Ειδικότερα προβλέπεται έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και έκπτωση 5 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ κίνησης. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στο πλατάνι Πατρών και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική και στους κατοίκους της περιοχής. Επιτόπου έφτασαν 10 οχήματα και με 25 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, δεν κινδύνευσαν ευτυχώς κατοικίες, ωστόσο οι πυροσβέστες είναι σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις. Θερινές εκτόσεις από σήμερα και προσοχή να έχετε στις αγορές σας. Ανοίγει η αυλαία σήμερα για τις θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ανοίγει επίσης σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις ρύθμισης όφυλων σε 72 δόσεις. Η νέα ρύθμιση είναι έκτακτη, θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 31 Δεκεμβρίου και απευθύνεται σε όσους έχουν παλιές αρρύθμιστες όφυλες προς την εφορία, τα τελωνία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος διαδικτυακής απάτης έγινε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, καθώς άγνωστοι δημιούργησαν πλαστό προφίλ στο Facebook χρησιμοποιώντας το όνομα και τη φωτογραφία του, δημοσιεύοντας αναρτήσεις που αποδίδονταν στον ίδιο. Με επίγουσα ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων προειδοποιεί τους πολίτες και διευκρινίζει ότι ο Κώστας Πελετίδης δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τα μόνα επίσημα προφίλ που υπάρχουν είναι αυτά του Δήμου Πατρέων και της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση. Βάσεις του Αμερικανικού Ναυτικού στον Περσικό Κόλπο χτύπησε το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλέγματα. Πολλές βάσεις έχουν καταστραφεί με αποτέλεσμα την αδυναμία ανεφοδιασμού των αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή. Οι επιθέσεις των Ιρανικών πυραυλικών δυνάμεων είναι συνεχείς στην έδρα του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, δημιουργώντας έτσι μεγάλο πρόβλημα στον αμερικανικό στόλο που δεν μπορεί πλέον να επιχειρήσει σε μικρές αποστάσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης πυραυλική επίθεση σε συγκρότημα ανεφοδιασμού του Αμερικανικού Ναυτικού στο Ντουμ του Ομάν, αλλά επετέθη και στο Κουβέιτ. Κέριο πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων πέτυχε η ΑΔΕ, που κατέσχεσε 2 τόνους ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων που μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το φορτηγό που τα μετέφερε κινούταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και ήδη καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ επιβλήθηκαν και αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με αυξημένη υγρασία σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και πραγματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: φιλί. Που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-022-981.
1: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός. Πού είναι ο Θεός? Εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας. Εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας. Και εμείς καλούμεθα και περιμένει. Ο Κύριος για μας σταυρώθηκε. Εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε. Έλα κοντά μας. Και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, που είναι ο Θεός? Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε. Του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθλοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
9: Έχετε μυστικό στο βράδυ κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
10: Κυρία Κατσούλη.
9: Είναι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Κι αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Νότος News στη Ρόδο. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: να δούμε λίγο τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα λίγο να ακούσουμε το πρώτο ηχητικό εδώ πέρα λίγο, να παίρνουμε λίγο ροή, να καταλαβαίνουμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί υπάρχει μια ιστορία που δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός.
1: Να κάνουμε με ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
0: Το Γιώργο το Καραϊβάς βάλε, ναι. Όσοι δεν γνωρίζετε, ο Γιώργος ο Καραϊβάς ήταν ένας δημοσιογράφος ο οποίος έκανε μια συγκεκριμένη έρευνα για την Greek Police Mafia και βρέθηκε δυστυχώς σε αυτή την τραγική θέση να τον πυροβολούν άνανδρα και να τον σκοτώνουν.
2: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Ήτανε αυτοί που πάτησαν τη σκανδάλη ή από ποιον πήραν την εντολή ή με ποιο τρόπο γίνανε όλα αυτά που γίνανε. Ποιος ξέρει, μπορεί σε καμιά 35 χρόνια από τώρα, αν είναι καλά ο υπουργός, να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει μάθαμε. Γιατί είχαν πει επίσης ότι μάθαμε ποιοι ήταν αυτοί, αλλά αυτοί οι δύο τελικά πού είναι? Είναι στη φυλακή? Ζούνε? Είναι καλά? Ήταν τα σωστά πρόσωπα? Ή απλά ήταν και αυτό ένα πυροτέχνημα επικοινωνιακό προεκλογικά για να μπορέσουν να δημιουργήσουν απόψεις και να διαμορφώσουν τρόπους σκέψης? Γιατί από ό,τι θυμάμαι προεκλογικά είχαν πιάσει υποτίθεται τους δολοφόνους του Καραϊβάζ. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Για να ακούσουμε αυτό το ηχητικό.
1: Όχι μόνο κάποιων ονών της νύχτας, οι οποίοι λιμένονται ανθρώπους, περιουσίες και ούτω καθεξής, αλλά ανθρώπων οι οποίοι είναι άμεσα και στενά συνδεδεμένοι με τη ροή μαύρου χρήματος, με μεγάλα επιχειρηματικά και οικονομικά κεφάλαια, με πολύ μεγάλους πολιτικούς παράγοντες, οι οποίοι αυτοί με την αστυνομία, οι οποίοι, και δεν τυχαίο, πιστέψτε με, δεν τυχαίο που καμιά από αυτές τις δολοφονίες δεν έχει εξηχνιαστεί. Ενώ το τμήμα ανθρωποκτονιών έχει υψηλότατο ρεκόρ εξιχνίασης υποθέσεων ανθρωποκτονιών, στο συγκεκριμένο κομμάτι της αλληλοεξόντωσης των ονών της νύχτας έχει μηδενικό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί αν ανοίξει μία υπόθεση δολοφονίας από όλες αυτές, θα φτάσουμε αναγκαστικά εκ των πραγμάτων, θα φτάσουν και στη δολοφονία του Σπύρου Παπαχρήστου, και εκεί αυτός ο φάκελος δεν συμφέρει κανέναν να ανοίξει, ούτε επιχειρημα.
0: Δεν συμφέρει να ανοίξουν οι φάκελοι, έλεγε ο Γιώργος ο Καραϊβάς. Ποιοι φάκελοι? Είμαι ένας νέος άνθρωπος που αναρωτιέται. Ποιοι φάκελοι? Οι φάκελοι που περιέχουν μέσα αλήθειες, τα CD που χάλασαν από τα συρραπτικά, οι αστυνομικοί που ξέρανε, γνωρίζανε και δεν βγήκανε να μιλήσουν γιατί φοβόντουσαν, ο Άριος Πάγος με τα διορισμένα πρόσωπα που δεν καταδίκασε. Νομίζω έχετε μια άλλη Ελλάδα στο μυαλό σας. Νομίζω δεν έχετε καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Νομίζω δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το πράγμα και πώς λειτουργεί και το σύστημα. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν το δικό τους παιχνίδι και στην αστυνομία και στην πολιτική και στη δικαστική εξουσία, ακόμα και στον αθλητισμό. Ακόμα και στον αθλητισμό. Και επειδή τυχαίνει να είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ, να έχω περάσει από την κερκίδα, να έχω περάσει από τους συνδέσμους, να έχω αρκετούς φίλους στη συγκεκριμένη ομάδα, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα εδώ για τη Θεσσαλονίκη, να φέρουμε κάποια παραδείγματα για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται και το τι έρχεται. Και το πώς όμως κάποια πρόσωπα εκμεταλλεύονται καταστάσεις, είτε για γεωστρατηγικούς λόγους, είτε γιατί θέλουν να βγάλουν λεφτά, είτε γιατί θέλουν να διαχειρίζονται κοινά και να υπάρχουν κατευθυνόμενα μυαλά. όπως και εξαγορασμένοι παπαγάλοι και εξαγορασμένα πρόσωπα τα οποία θα δίνουν αναφορά και θα δέχονται εντολές. Όλοι παρακολουθείτε όλο αυτό που συμβαίνει με το Μιστακίδη και με το Σαββίδη. Δύο πρόσωπα τα οποία είναι πολύ ισχυρά. Και οι δύο αυτοί άνθρωποι έχουν δισεκατομμύρια. Και για να έχεις δισεκατομμύρια σημαίνει ότι έχεις και μυαλό και γνωριμίες, αλλά και κάποια πρόσωπα τα οποία σε στηρίζουν είτε πάνω στην πίστα είτε πίσω από την κουρτίνα. Εδώ πέρα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Διότι γνωρίζω ότι υπάρχει και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, γνωρίζω ότι η Ελλάδα έχει διώξει όλους τους Ρώσους διπλωμάτες και θεωρώ ότι έχει υπάρξει εντολή από την Αμερικανική Πρεσβεία να μπει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και ο Μιστακίδης. Ο οποίος δεν ήρθε τυχαία. Δεν ήρθε μια μέρα και είπε καλημέρα. Δεν ήρθε μια μέρα και είπε είμαι ΠΑΟΚ. Ήρθε όταν μαθεύτηκε ότι πρόκειται να χτιστεί νέο γήπεδο. Και πήγε να συνεννοηθεί με τον ερασιτέχνη, ο οποίος είναι στην ουσία το θεμέλιο του ΠΑΟΚ. Κατέχει το λογότυπο, κατέχει το σήμα, κατέχει και τον πρόεδρο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τσίφρα που θα πέσει για το ποιος θα αναλάβει να κάνει το γήπεδο. Από τη δική μου οπτική γωνία, ενώ δεν είμαι με κανένα πρόεδρο και με καμία ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, είμαι μόνο με το λαό του ΠΑΟΚ. Είμαι μόνο με αυτούς που είχαν το γνήσιο DNA των ΠΑΟΞΙΔΟΝ. Και φέρνω σαν παράδειγμα αυτή την ομάδα. Αυτά συμβαίνουν σε πολλές ομάδες. Θεωρώ ότι ήταν άδικο το να υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο έχει πάρει στις δύσκολες στιγμές μια ομάδα και την έχει φτάσει σε ένα σημείο από το πουθενά να ξεπετάγεται κάποιος και να θέλει να αρπάξει όλη τη δόξα αλλά και όλο το μέλλον. Τι γίνεται όμως? Όπως και με τα πολιτικά κόμματα, έτσι και σε αυτές τις ομάδες και σε όλους τους αθλητικούς συλλόγους, όταν υπάρχουν δύο επιλογές και όταν υπάρχουν δύο δισεκατομμυριούχοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, που μοιράζουν χρήμα, αυτόματα δημιουργούνται δύο στρατοί. Αυτόματα υπάρχει διάσπαση του κόσμου. Γιατί? Γιατί οι μισοί θα πάνε με τον χύψη Μιστακίδη και άλλοι μισοί με τον χύψη Σαββίδη. Και συνήθως αυτό λειτουργεί και με το χρήμα και με το payroll και με το ανάλογα ποιος παίρνει τα λεφτά από ποιον. Το βλέπουμε και στα κόμματα με τα ρουσφέδια και με τα βολέματα. Για να παρομοιάσουμε και καταστάσεις. Ξέρετε τι έχουν καταφέρει οι πολιτικοί και οι επιχειρηματίες και οι εφοπλιστές και όλοι αυτοί που τροφοδοτούν αυτά τα payroll? Να χωρίζουν τον κόσμο στη μέση. Να υπάρχει διάσπαση. Να μαλώνουν οι Έλληνες πολίτες μεταξύ τους. Να μαλώνουν οι οπαδοί που είναι η ίδια ομάδα μεταξύ τους. Και κάπως έτσι να χάνεται η ιδεολογία. Να ξεφεύγουμε από τον κοινό στόχο και τον κοινό σκοπό. Να αλλοιώνεται η ταυτότητά μας. Και να μην είμαστε ενωμένοι. Να υπάρχει δηλαδή διχόνοια. Εμένα δεν με νοιάζει ποιοι είναι αυτοί οι επιχειρηματίες. Δεν με νοιάζει αν υπάρχουν γεωστρατηγικά παιχνίδια. Δεν με νοιάζει η Αμερικάνικη ή η Ρωσική πρεσβεία ή τα λιμάνια ή το τι θέλουν να κάνουν ή το αν αποκλείουν να φέρνει κάποιος λεφτά ή το αν γίνονται μεταγραφές ή το αν κερδίζει η ομάδα. Γιατί εγώ ήμουν οπαδός στα δύσκολα και ξέρω ποιο είναι το γνήσιο DNA του οπαδού και του Έλληνα πολίτη. Και αυτό που έχω να πω σε όλους αυτούς τους οπαδούς και σε όλους αυτούς τους Έλληνες πολίτες με το παράδειγμά μου είναι το ότι όλοι αυτοί μας έχουν κάνει να μαλώνουμε μεταξύ μας. Να υπάρχει διάσπαση για το χρήμα. Να χάνεται η ιδεολογία. Να έρχεται πρώτο το προσωπικό συμφέρον και μετά η αγάπη και το πάθος για τον αγώνα, για την επανάσταση και για το δίκαιο. χάνεται το DNA του γνήσιου, ανεξάρτητου, ασυμβίβαστου οπαδού. Και γι' αυτό φταίει ο ίδιος ο κόσμος που δέχεται να πάρει λεφτά. Φταίει ο ίδιος ο Έλληνας ο πολίτης που δέχεται να πάρει ένα δελτίο για να σύντησης για να πάει να φάει. Εδώ πέρα οι άλλοι πηγαίνανε και ψηφίζανε γιατί τους έδινε δωρεάν megabyte, gigabyte στο κινητό. Πηγαίνανε κάνανε εμβόλιο βασικά. Και προεκλογικά υπάρχει εξαγορά. Βλέπετε, κάνουν αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Τώρα θα κάνουν και αυξήσεις σε κάθε δήμαρχο και αντιδήμαρχο. Θα σας τα πω και αυτά σε λίγο. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσετε ότι την ώρα που μαλώνουν δυο βουβάλια, την πληρώνουν οι βάτραχοι. Την ώρα που μαλώνουν δυο κυβερνήσεις και γίνεται πόλεμος, την πληρώνει ο λαός. Και την ώρα που μαλώνουν δύο επιχειρηματίες για το ποιος θα αναλάβει να χτίσει ένα γήπεδο, μαλώνουν μεταξύ τους οι οπαδοί που είναι η ίδια ομάδα. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Είτε είσαι ψηφοφόρος, είτε είσαι οπαδός, είτε είσαι ό,τι είσαι. Πρέπει να κατανοήσουμε το ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα είναι ο ελληνικός λαός. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι τα παιδιά που είναι στην κερκίδα. Καταλάβατε, και σε κάθε ομάδα το ίδιο πράγμα. Κι άντε και αυτοί παίρνουν και κάνουν και τα γήπεδά τους και κάνουν και την ομάδα τους και αναλαμβάνουν και τους συλλόγους και παίρνουν και τα κάνουν και όλα. Άμα είναι άδειο το γήπεδο, τι θα κάνουνε? Άμα αποφασίσει ο λαός του ΠΑΟΚ να πει δεν ξαναπατάω στο γήπεδο, και ο λαός κάθε ομάδας δεν ξαναπάω γήπεδο και δεν ξαναστηρίζω την προσπάθεια, και κάνουν μια δικιά τους ομάδα, άλλη, ανεξάρτητη, λέω εγώ τώρα, και πηγαίνουν εκεί, όπως έχει γίνει αυτό στην Ελλάδα. Τι θα κάνουν αυτοί όλοι? Μην ξεχνάτε ποιος έχει την πραγματική δύναμη. Μην ξεχνάτε ότι χωρίς εμάς κυβερνήσεις πέφτουνε, επιχειρήσεις καταστρέφονται και όλα μπορούνε να έρθουνε τούμπα. Μην ξεχνάτε ότι δημοκρατία σημαίνει εξουσία λαού. Μην ξεχνάτε ότι ο λαός είναι πολύ ισχυρός και είναι αυτός που ήταν ανέκαθεν εκεί και δεν τα παράτησε ποτέ. Γιατί σας βλέπω ότι είστε μπερδεμένοι. Γιατί σας βλέπω ότι τρώτε τον παπά. Και γιατί σας βλέπω ότι δεν έχετε καταλάβει πού πάει το πράγμα. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Σήμερα τα έχουμε και αύριο δεν τα έχουμε. Τι μένει πίσω? Τι σου άφησε ο παππούς σου, ο πατέρας σου, οι πρόγονοί σου? Τι φτιάξανε και τι θα παραδώσεις εσύ στις επόμενες γενιές? Εκεί σας θέλω, εκεί να δω τι έχετε να πείτε. 10 μπουνιές και 20 επεισόδια και 40 δικαστήρια και ό,τι έχουν ζήσει όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω και όλα αυτά που έχουν καταγραφεί στην ιστορία δεν γίνανε για το ποιος θα χτίσει το γήπεδο ή για το ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Γίνανε για να δούμε ποιοι θα είμαστε σε 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια και αν θα υπάρχουμε. Και πώς θα είμαστε τότε. Και εμείς και τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές. Εγγόνια, δυσέγγωνα και πάει λέγοντας. Μην ξεχνάτε τι εκπροσωπείτε. Αυτό θα πω. Μακριά από τη φιλοδοξία, μακριά από τη φιλαργυρία, μακριά από όλους αυτούς που θέλουν να μας διχάσουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Και πάμε τώρα και σε κάτι παιδάκια της ΔΑΠ. Γιατί όπως γνωρίζετε στην Ελλάδα, άμα είσαι στο κομματικό σωλήνα, αναδεικνύεσαι, παίρνεις θέσεις στην ιεραρχία, παίρνεις εργολαβίες, παίρνεις δουλειές, σε βολεύουνε, σε βοηθάνε. Άμα ανήκεις σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που έχουν εξουσία και έχεις τα κονέ, ούτε φυλακή δεν μπαίνεις. Και έχω πολλά παραδείγματα να δώσω από παιδοβιαστές, από αυτούς που έχουν κάνει οικονομικά εγκλήματα και από οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε που δεν μπαίνουν φυλακή. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι η δικαιοσύνη είναι σαν τα οφίδι, τσιμπάει μόνο τους ξυπόλυτους. Αυτούς που φοράνε τα σκαρπίνια δεν μπορεί να τους τσιμπήσει. Είναι σαν τον ιστό της αράχνης. Πιάνει τα μικρά μυγάκια και όχι τους ελέφαντες. Μαθαίνω λοιπόν ότι κάποια παιδάκια της ΔΑΠ την έχουν δει οι καουμπόιδες. Ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Και επειδή προφανώς εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχετε καταλάβει τι λαός είμαστε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
4: Θα σου πω κάμα που άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ράδιο γάμα. Πάτε είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
3: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
3: Αχαΐα.
2: Ηλία.
3: Έτωλο Ακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr.
0: για τους συλληφθέντες διαδήλωσης κατά της καύσης σκουπιδιών. Που πήγανε αστυνομικοί εκεί, τους δίρανε και τον έστειλαν στο νοσοκομείο. Και ο ίδιος μετά από το νοσοκομείο στις 16 Ιουνίου έγραφε: «Βρίσκομαι μέσα από το νοσοκομείο, συγγνώμη. Έγραφε: «Βρίσκομαι στο νοσοκομείο με 6 ή 7 κατάγματα στα πλευρά και με θλάση στο σηκώτη και τη χολιδόγο κίστη. Χτυπημένος και άγρια βασανισμένος από τις δυνάμεις καταστολής, ΜΑΤ, όπκε και ασφάλεια». Και περίπου τότε είχε δώσει και ο πατέρας του, ο Γιάννης Μάγκος, μια συνέντευξη στην Ευσύν που έλεγε μεταξύ άλλων ότι έπεσαν πάνω του 10 οπλισμένοι και εκπαιδευμένοι αστυνομικοί και τον έσπασαν στο ξύλο. Αυτά λέγανε. Και ενώ τον χτυπούσανε, αυτός φώναζε: «Δεν μπορώ να πάρω ανάσα και σταματήστε, σας παρακαλώ». Και αυτοί συνέχιζαν. Και έχουμε συναντήσει την αστυνομική βία σε πολλές περιπτώσεις. Και στο Μακεδονικό που μας δέρνανε και μας πετούσαν δακρυγόνα, και στα γήπεδα και με τους υγειονομικούς, ακόμα και τους πυροσβέστες έχουν δείρει, ακόμα και τους συνταξιούχους έχουν δείρει, ακόμα και αστυνομικούς λέω, ανθρώπους που κάνανε απεργία πείνας έχουν δείρει. Σε καροτσάκι ήταν ο άλλος και το χτυπήσανε. Και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι η τελεσίδικη και απόφαση, και δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν τα πράγματα, έτσι, αλλά όπως βλέπω δεν νομίζω να δικαιωθεί και κανένας. Δεν νομίζω αυτό το κράτος να υπάρξει στιγμή που θα τιμωρήσει όλους αυτούς που άδικα σηκώνουν ένα γκλόπ και το κατεβάζουν σε ένα κεφάλι ενός πολίτη, άσχετα με το αν έχει κάνει ή δεν έχει κάνει κάτι. Γιατί πάρα πολλές φορές χτυπάνε και αθώους και υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό, και αντί για να κατεβάσουν τα γκλόπ τους εκεί που πρέπει, που δεν τους δίνεται το δικαίωμα φυσικά να το κατεβάσουν κάπου, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που θα μπορούσαν, ας πούμε, να κάνουν μια επιδρομή, να υπάρχει μια αποστολή για να μαζέψουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν κακό, είτε είναι παιδοβιαστές, είτε είναι αυτοί που μοιράζουν, να πούμε, ναρκωτικά που καταστρέφουν ολόκληρες οικογένειες. Έχει πολλές περιπτώσεις που θα μπορούσα να φέρω σαν παραδείγματα. Πάλι λοιπόν συναντάμε το ότι υπάρχει ατιμωρησία σε αυτή τη χώρα και κανένας δεν ενδιαφέρεται για τους χαροκαμένους γονείς που θα ξυπνήσουν άλλη μια μέρα σε ένα άδικο κράτος όπου η δικαστική εξουσία κινείται μόνο με πολιτικές παρεμβάσεις, από ό,τι φαίνεται, για συγκεκριμένα θέματα. Δεν μπορώ να διανοηθώ πόσο βασανιστικό μπορεί να είναι αυτό. Να ξέρεις το ότι έχουν πέσει 10 αστυνομικοί πάνω σε ένα παιδί, στο δικό σου παιδί, σε ένα 20χρονο παιδί. Και να το χτυπάνε ασταμάτητα. 26χρονος ήταν, αλλά και σε 20χρονο έχουν πέσει. Στο Άργος. Τώρα, πριν λίγο καιρό, με τις σφαίρες. Πάλι από την κρατική εξουσία ήταν αυτό. Πάλι εμψυχρό, πάλι σε άοπλο παιδί, πάλι πισόπλατα. 13 σφαίρες. 2 γεμιστήρες. Τι να πεις αυτούς τους γονείς. Ό,τι κι αν ήταν αυτός. Πυροβολής πισόπλατα, ένα 20χρονο παιδί. Επειδή δεν σταμάτησε στον μπλόκο. Και ρωτάω, τι να πεις αυτούς τους γονείς. Τι να πεις αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουν να υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι δεν συλλαμβάνουν εγκληματίες οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και έχουν καταδικαστεί και βρίσκουν τη μαγιά να σηκώνουν το όπλο και να πυροβολούν άμαχο πληθυσμό που τρέχει να σωθεί, είτε που παρανομεί με το δικό του τρόπο, αλλά δεν τους δίνεται αυτό το δικαίωμα από το ποινικό κώδικα. Για την κοπέλα στους Αγίους Αναργύρους είπαν ότι δεν είναι ταξί το περιπολικό. Για τη Βανδύ όμως, όταν έπαθε λάστιχο, πήγε το περιπολικό να την παραλάβει. Για να συγκρίνουμε και τέτοιες καταστάσεις. Η κοπέλα βγήκε από το τμήμα που Securitas ήταν ένας αστυνομικός που είχε ανοιχτή υπόθεση για πλαστογραφία και ήρθε απ' έξω άλλος και την έσφαξε. Τη σκότωσε μπροστά στο αστυνομικό τμήμα, ενώ είχε ζητήσει βοήθεια. Και πρέπει κάποτε να σκεφτούμε και κατά πόσο βοηθάει το αστυνομικό τμήμα όταν ένας Έλληνας πολίτης ζητάει βοήθεια. Και τη είπανε το ταξί, το αστυνομικό περιπολικό δεν είναι ταξί. Για τη βανδύ που έπαθε λάστιχο πήγαν όμως να την παραλάβουν. Αν ήταν τραγουδίστρια η κοπέλα και διάσημη, θα την εξυπηρετούσανε αλλιώς. Και ποιος είναι αυτός που εξυπηρετεί επιλεκτικά? Ποιος είναι αυτός που θα πει ότι εσένα θα σε βοηθήσω και εσένα όχι? Και ποιοι είναι όλοι αυτοί που έχουν μια υπεροπτική συμπεριφορά και συμπεριφέρονται άσχημα σε εμάς που τους πληρώνουμε? Και εδώ έρχεται και κολλάει η ανακοίνωση που ήθελα να κάνω για κάθε δήμαρχο και για κάθε μητροπολίτη και για κάθε περιφερειάρχη. Γιατί έρχονται αυξήσεις μισθών και σε αυτούς. Λοιπόν, υπάρχει ένα νέο καθεστώς αποδοχών στην αυτοδιοίκηση. Αυξήσεις μισθών, αποζημιώσεων και επιδομάτων για περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δημάρχους και αντιδημάρχους. Από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Για να ξέρουμε όμως πόσα αμείβονται αυτοί που πασχίζουν για τη λύση των προβλημάτων μας και μας το παίζουν σε κάθε πανηγύρι στο χωριό Ευεργέτες. Έρχεται ο νέος νόμος 5314 του 2026, ο οποίος αποτελεί το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι αυτοί οι νέοι μισθοί δημάρχων και περιφερειαρχών, προέδρων και όλων αυτών των προσώπων που κάθονται στις καρέκλες εξουσίας. Και αυτές οι αυξήσεις φτάνουν και υπερβαίνουν το 25%. Και η βασικότερη φιλοσοφία αυτού του νέου ΦΕΚ είναι η σύνδεση των αμοιβών. Αυτές οι αυξήσεις φτάνουν και υπερβαίνουν το 25%. Και η βασικότερη φιλοσοφία αυτού του νέου ΦΕΚ είναι η

Έχει πάνω από 100.000 κατοίκους, η αντιμισθία θα διαμορφώνεται στο 90%, δηλαδή θα παίρνει 4.600 ο δήμαρχος. Σε δήμους πάνω από 20.000 έως 100.000 κατοίκους, η αντιμισθία θα ανέρχεται στο 76%, δηλαδή θα παίρνει ο δήμαρχος 3.900. Δήμοι κάτω των 20.000 κατοίκων, η αντιμισθία θα ορίζεται στο 62% και θα παίρνουν 3.175. Ο δημαρχάκος δηλαδή σε έναν δήμο που έχει κάτω από 20.000 κατοίκους θα παίρνει 3.200 στρόγγυλα κάθε μήνα. 3.200 κάθε μήνα ο δήμαρχος. Για να πηγαίνει από πανηγύρι σε πανηγύρι. Πάμε τώρα στους νέους μισθούς της περιφέρειας. Στο επίπεδο της β' βαθμίδας αυτοδιοίκησης, οι αμοιβές των αιρετών κλειδώνουν οριζόντια με βάση τη θέση ευθύνης. Δηλαδή, περιφερειάρχες λαμβάνουν το 100% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, δηλαδή 5.121 ευρώ. Οι αναπληρωτές περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες, η αντιμισθία τους θα ισούται με το 75% της αμοιβής του περιφερειάρχη, δηλαδή 3.840 ευρώ. Οι πρόεδροι περιφερειακών συμβουλίων θα δικαιούνται το 25% της αντιμισθίας του περιφερειάρχη, δηλαδή 1.300 ευρώ στρόγγυλα. Έχουμε λοιπόν νέες αυξήσεις, αλλά έχουμε και νέες αποζημιώσεις και επιδόματα. Οι αντιδήμαρχοι, η αμοιβή τους θα αυξηθεί στο 55% της αντιμισθίας του δημάρχου. Δηλαδή 50% πάνω από αυτό που ίσχυε παλαιότερα. Έπαιρνε 2.000. Σε σχέση με αυτό που παίρνει ο δήμαρχος, 50% πάνω. Για τους προέδρους δημοτικών συμβουλίων τώρα, η αντιμισθία τους θα ανέρχεται στο 21% της αντιμισθίας του δημάρχου. Πάρε και εκεί χρήμα. Και θα υπάρχουν και τα έξοδα παράστασης. Γιατί το δεύτερο ΦΕΚ που ψήφισε η κυβέρνηση καθορίζει το πλαίσιο εξόδων παράστασης για τους αιρετούς που λαμβάνουν αντιμισθία. Δηλαδή, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που επιλέγουν να μην λαμβάνουν αντιμισθία θα εισπράττουν έξοδα παράστασης ίσα με το 50% της αντιμισθίας τους. Και αντίστοιχα, αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες 30% της αντιμισθίας τους. Και οι πρόεδροι των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων 35% της αντιμισθίας του δημάρχου ή του περιφερειάρχη. Κατάλαβες? Και από την άλλη, μειώσεις και έλεγχος και φορολογία για τον Έλληνα πολίτη. Και σε πολεοδομίες και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες πολλοί να παίρνουν λεφτά κάτω από το τραπέζι. Πού καταλήγουμε? Ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά υπάρχουν μόνο για δικά τους στελέχη. Λεφτά υπάρχουν, αλλά υπάρχουν μόνο για την προεκλογική περίοδο, για να μπορούν να τα δώσουν σε δικούς τους να τους στηρίξουν. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, ο σκελετός, το νευρικό σύστημα του κράτους, που έχει πάρα πολλά πρόσωπα σε δήμους, περιφέρειες, νομούς και κρατικές υπηρεσίες και δημόσιες υπηρεσίες, είναι οι άνθρωποι που παίρνουν αυξήσεις, όπως και οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Είναι όλοι αυτοί οι συστημικοί που συντηρούνται τα δικά μας λεφτά που συλλέγουμε στα κρατικά ταμεία. Εμείς συντηρούμε αυτούς που καταστρέφουν την Ελλάδα. Εμείς συντηρούμε αυτούς που ψηφίζουν Μητσοτάκη. Εμείς συντηρούμε όλους αυτούς που τους φυλάνε και τους επιτρέπουνε να μας διώχνουν στο εξωτερικό. Το καταλαβαίνετε? Τελεία και παύλα.

Πάμε τώρα και στους δίδεν αριστερούς με τις δεξιές τσέπες. Οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συμφωνήσει με τον Τσίπρα. Και σταδιακά φεύγουν ένας-ένας και αλλάζουν κόμμα. Είναι περίοδος μεταγραφών, μην ξεχνιόμαστε. Είναι περίοδος μεταγραφών.

0: θα μπορούσαμε να προωθούμε και σε όλα αυτά τα site και στις ιστοσελίδες και στο focusfm.gr να ανεβάζουμε άρθρα. Πώς ανεβάζουν για τις ομάδες, για τον μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο, τι μεταγραφές κάνουνε. Έτσι ακριβώς να κάνουμε και με τα κόμματα. Πήρε μεταγραφή ο Φαραντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Για πόσα εκατομμύρια? Ή με τι συμβόλαιο? Τι καρεκλίτσα? Τι χρώμα θα είναι η καρέκλα? Το ότι ο ελληνικός λαός πήγε και ψήφισε το Φαραντούρη με το ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ευρωβουλευτής και τώρα είναι ευρωβουλευτής και ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, με ξεπερνάει. Δηλαδή για μένα δεν θα έπρεπε να μπορεί να συμβαίνει αυτό. Σε ψήφισε ο λαός, ρε Φαραντούρη, με το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνεις ευρωβουλευτής και εσύ πήγες στο ΠΑΣΟΚ και έχεις κρατήσει και την έδρα που σου χάρισε ο λαός γιατί ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κανονικά θα έπρεπε να παρετείται από την καρέκλα και να παραμένει η θέση του ευρωβουλευτή στον επόμενο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ψήφισαν όλοι αυτοί ΠΑΣΟΚ. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει νομοσχέδιο και τροπολογία που θα προβλέπει ότι δεν γίνεται να αλλάξει κόμμα. Από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός τον διάλεξε με συγκεκριμένο κόμμα, θα έπρεπε να είναι σε αυτό το κόμμα για να μπορεί να έχει αυτή τη θέση. Άκου εκεί, αποφάσισε αυτός να αλλάξει γραβάτα, παίρνει μαζί και την καρέκλα. Που τα έχετε δει αυτά, ρε. Απίστευτα πράγματα αυτά. Και τα ανέχεστε. Εσκεμένα τα ανέχεστε όμως. Εσκεμένα τα ανέχεστε. Ξέρετε τι έλεγε ο Γάιος, ο Πετρώνιος, ένας Ρωμαίος συγγραφέας? Ότι ο κόσμος θέλει να εξαπατηθεί. Ουστάρι. Και έλεγε αυτός ο Ρωμαίος συγγραφέας, άμα θέλει να εξαπατηθεί, ας τον να εξαπατηθεί. Αφού γουστάρουνε. Είναι μαζόχες. Επίσης έλεγε ότι οι μάζες δεν διψούν για αλήθεια. Ότι όποιος μπορεί να τις προμηθεύσει με ψευδεθσίσεις γίνεται εύκολα ο κυρίαρχος νους. Όποιος όμως προσπαθεί να διαλύσει αυτές τις ψευδεθσίσεις τους γίνεται εύκολα θύμα τους. Γιατί πονάει η αλήθεια. Και αν πας να πεις σε κάποιον ότι τρέφει αυταπάτες, αντιδράει. Αν πας να πεις σε κάποιον ότι έχει ψευδεστήσεις, αντιδράει. Αν πας να πεις σε κάποιον ότι ζει στον κόσμο του, σε βρίζει. Αν πας να πεις σε κάποιον να συνέλθει, δεν το πιστεύει ότι δεν είναι καλά. Για πείτε μου λίγο, ποια είναι η δική σας άποψη? Για όλα αυτά τα ανθρώπινα όντα που φαίνεται πως έχουν μια αστήρευτη ικανότητα να εξαπατούν τους εαυτούς τους και να τους εξαπατούνε με έναν πραγματικά απίστευτο τρόπο, να θεωρούνε αλήθεια τα δικά τους ψέματα. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο και είναι φοβερό. Θεωρούνε αλήθεια τα δικά τους ψέματα. Δηλαδή λέει ο άλλος μια φορά ένα ψέμα, δύο φορές ένα ψέμα, τρεις φορές ένα ψέμα και πιστεύει το ψέμα του. Το καταλαβαίνετε? Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν τα ψέματα που είπανε. Γιατί τα έχουν πει πάρα πολλές φορές και γιατί κανένας δεν τους ταρακούνησε να τους πει τι είναι αυτά που λες. Τι είναι αυτά που λες, ρε άνθρωπε? Τι είναι αυτά που λες? Είσαι σοβαρός? Είσαι με τα καλά σου. Δεν υπάρχουν αυτοί. Να, όπως τον παππού, βάλανε τον παππού πάλι. Αυτό τον παππού έπρεπε κάποιος να τον ταρακουνήσει. Κάποιος να τον πει, παππού Σύνελδε, τι είναι αυτά που λες, παππού. Δεν είσαι καλά. Πάνε σε κανένα γιατρό. Ή ξεκίνα το τρέξιμο. Μπας και ξελαμπικάρεις, για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Κατευθείαν, να σας πω γιατί. Δεν λέμε ερωλογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε για διαπραγματεύσεις.
0: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ό,τι του Φανή, του Λολοστεφανή. Βάλτε τώρα το τραγούδι αυτό. Βάλε ρε λίγο. Ό,τι του Φανή, του Λολοστεφανή. Θέλω λίγο να ακούσουμε αυτό το τραγούδι για να μπουν λίγο σε μου τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί. Δώστο, δώστο, δεν πειράζει. Δώστο.
1: Μας περιμένουν πώς και πώς θα πάμε.
0: Να κλείσουμε έτσι θέλω.

ότι του φανεί του λόλος δεν φανεί. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό το τραγούδι πρέπει να παίζει στις ειρήνες, στις πλατείες, στους δρόμους, στα πάρκα, έξω από το Σύνταγμα, κάτω στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στην Αλεξανδρούπολη, σε όλη την Ελλάδα, από το Καστελόριζο μέχρι τον Εύρο, από τον Εύρο μέχρι την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο και σε όλα τα νησιά στο Ιόνιο και παντού. Παντού πρέπει να παίζει αυτό. Ό,τι του φανεί, του Λόλο Στεφανή, είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί. Γιατί? Γιατί τα μισά από όσα γίνονται στην Ελλάδα, αν συνέβαιναν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα είχε παραιτηθεί κάθε κυβέρνηση. Αυτό που σας λέω. Τα μισά από όσα γίνονται στην Ελλάδα, αν συνέβαιναν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα είχε παραιτηθεί κάθε κυβέρνηση. Και στην Ελλάδα, αντί για να παραιτηθούν οι πολιτικοί εγκληματίες, παραιτείται ο λαός. Δεν παραιτείται η κυβέρνηση και έχει παραιτηθεί ο λαός. Ο λαός δεν αντιδράει. Δεν κάνει ένα βήμα μπροστά. Είναι στο κινητό και σκρολάρει. Δεν θέλει επανάσταση ο λαός. Ο λαός θέλει ψεύτικες υποσχέσεις. Δεν θέλει την αλήθεια. Θέλει να ζει σε ένα ροζ συννεφάκι. Και αν κάποιος βγει μπροστά και του πει ξύπνα, σε κοροϊδεύουνε, σε εκμεταλλεύονται, σε έχουνε λαιλατήσει, σε φτωχοποιούν και σε διώχνουνε, σε βρίζουνε. Τον βρίζουνε, το πετάνε πέτρες αυτόν που του λέει την αλήθεια. Και χαίρονται και χειροκροτάνε με αυτούς που λένε τα ψέματα. Ε, καλά να πάθετε ρε, είστε άξιοι της μοίρας σας. Καλά να πάθετε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μου στην εξουσία, σε όλους αυτούς τους συμφεροντολόγους. Και αύριο έχει ανάλυση για το Σαμαρά, για να μάθετε ποιος πραγματικά είναι και ποιους έχει βάλει μπροστινούς εκεί πέρα, για να τον ξαναπάρουνε και να τον σηκώσουνε. Αλλά δεν ξέρουνε αυτοί οι μπροστινοί του Σαμαρά και οι συνεργάτες του ότι ο πατριωτικός χώρος, όσο και αν θέλετε να τον εξοντώσετε, είναι ζωντανός και πολύ ισχυρός. Όσο και αν εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις ότι δεν υπάρχει ο πατριωτικός χώρος, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Όχι απλά υπάρχει. Είναι έτοιμος και περιμένει να διαλύσει κάθε ανθέληνα. Κάθε συμφεροντολόγο, κάθε ψεύτη. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Πάρω λίγο τραγωδία χθες τα ξημερώματα στην οδό Ηλίας στην πλατεία Ομονίας στην Πάτρα από τη φωτιά που ξέσπασε σε οχήματα στην πιλωτή πολυκατοικίας. Οι πυκνοί καπνοί που έπνιξαν το κτίριο τρομοκράτησαν όπως ήταν φυσικό τους ενίκους που πετάχτηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τα κρεβάτια τους. Μάλιστα, μια 50χρονη ένικος όπως και δύο νεαροί 16 και 19 ετών πήδηξαν από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να σωθούν. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό προκαλεί άνηση, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία αλλά και τις τελευταίες πληροφορίες φέρεται να συνδέεται με σειρά υποθέσεων που αφορούν το χώρο της νύχτας και της λεγόμενης προστασίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, δηλαδή με ομάδες που συγκρούονται για την αρχηγία. Σημειώνεται ότι η φωτιά στην πολυκατοικία της οδού Ηλίας στην Ομόνοια ξεκίνησε από έκρηξη σε μια μοτοσυκλέτα και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στα υπόλοιπα τρία οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στην πιλωτή. Πάντως, στο επίκεντρο των ερευνών της ασφάλειας πατρών βρίσκονται οι πρόσφατες επιθέσεις σε νυχτερινά κέντρα της παραλιακής στην Πάτρα, αλλά και υποθέσεις εμπρισμών στην Ηλία, για τις οποίες η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. Σε ό,τι αφορά δε το χτύπημα στην Ομόνοια, στόχος ήταν η μοτοσυκλέτα νεαρού που φέρεται να μετέχει στους εμπρισμούς στα μπαρ της παραλιακής. Εντός των προσεχών ημερών αναμένονται να ανακοινωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χατζηδάκη, το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες μέρες και θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και έχει στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση των οδηγών κατά την καλοκαιρινή ζήτηση. Ειδικότερα προβλέπεται έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και έκπτωση 25 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ κίνησης. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στο πλατάνι Πατρών και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική και στους κατοίκους της περιοχής. Επιτόπου έφτασαν 10 οχήματα και με 25 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, δεν κινδύνευσαν ευτυχώς κατοικίες, ωστόσο οι πυροσβέστες είναι σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις. Θερινές εκτόσεις από σήμερα και προσοχή να έχετε στις αγορές σας. Ανοίγει η αυλαία σήμερα για τις θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ανοίγει επίσης σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις ρύθμισης όφυλων σε 72 δόσεις. Η νέα ρύθμιση είναι έκτακτη, θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 31 Δεκεμβρίου και απευθύνεται σε όσους έχουν παλιές αρρύθμιστες όφυλες προς την εφορία, τα τελωνία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος διαδικτυακής απάτης έγινε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, καθώς άγνωστοι δημιούργησαν πλαστό προφίλ στο Facebook χρησιμοποιώντας το όνομα και τη φωτογραφία του, δημοσιεύοντας αναρτήσεις που αποδίδονταν στον ίδιο. Με επίγουσα ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων προειδοποιεί τους πολίτες και διευκρινίζει ότι ο Κώστας Πελετίδης δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τα μόνα επίσημα προφίλ που υπάρχουν είναι αυτά του Δήμου Πατρέων και της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση. Βάσεις του Αμερικανικού Ναυτικού στον Περσικό Κόλπο χτύπησε το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλέγματα. Πολλές βάσεις έχουν καταστραφεί με αποτέλεσμα την αδυναμία ανεφοδιασμού των αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή. Οι επιθέσεις των Ιρανικών πυραυλικών δυνάμεων είναι συνεχείς στην έδρα του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, δημιουργώντας έτσι μεγάλο πρόβλημα στον αμερικανικό στόλο που δεν μπορεί πλέον να επιχειρήσει σε μικρές αποστάσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης πυραυλική επίθεση σε συγκρότημα ανεφοδιασμού του Αμερικανικού Ναυτικού στο Ντουμ του Ομάν, αλλά επετέθη και στο Κουβέιτ. Κέριο πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων πέτυχε η ΑΔΕ, που κατέσχεσε 2 τόνους ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων που μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το φορτηγό που τα μετέφερε κινούταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και ήδη καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ επιβλήθηκαν και αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με αυξημένη υγρασία σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: 94FM.
1: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.

0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!

0: Radio.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
4: Έτσι, μπράβο.
3: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιος είναι?

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι
1: 5. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Πάρω λίγο τραγωδία χθες τα ξημερώματα στην οδό Ηλίας, στην πλατεία Ομονίας, στην Πάτρα, από τη φωτιά που ξέσπασε σε οχήματα στην πιλωτή πολυκατοικίας. Οι πυκνοί καπνοί που έπνιξαν το κτίριο τρομοκράτησαν, όπως ήταν φυσικό τους, ενίκους που πετάχτηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τα κρεβάτια τους. Μάλιστα, μια 50χρονη ένικος, όπως και δύο νεαροί 16 και 19 ετών, πήδηξαν από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να σωθούν. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία αλλά και τις τελευταίες πληροφορίες φέρεται να συνδέεται με σειρά υποθέσεων που αφορούν το χώρο της νύχτας και της λεγόμενης προστασίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, δηλαδή με ομάδες που συγκρούονται για την αρχηγία. Σημειώνεται ότι η φωτιά στην πολυκατοικία της οδού Ηλία στην Ομόνια ξεκίνησε από έκρηξη σε μια μοτοσυκλέτα και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στα υπόλοιπα τρία οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στην πιλωτή. Πάντως, στο επίκεντρο των ερευνών της ασφάλειας πατρών βρίσκονται οι πρόσφατες επιθέσεις σε νυχτερινά κέντρα της παραλιακής στην Πάτρα, αλλά και υποθέσεις εμπρισμών στην Ηλία, για τις οποίες η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. Σε ό,τι αφορά δε το χτύπημα στην Ομόνια, στόχος ήταν η μοτοσυκλέτα νεαρού που φέρεται να μετέχει στους εμπρισμούς στα μπαρ της παραλιακής. Εντός των προσεχών ημερών αναμένονται να ανακοινωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χατζηδάκη, το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες μέρες και θα διαρκέσει ως το τέλος Αυγούστου και έχει στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση των οδηγών κατά την καλοκαιρινή ζήτηση. Ειδικότερα προβλέπεται έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και έκπτωση 25 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ κίνησης. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στο πλατάνι Πατρών και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική και στους κατοίκους της περιοχής. Επί τόπου έφτασαν 10 οχήματα και με 25 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, δεν κινδύνευσαν ευτυχώς κατοικίες, ωστόσο οι πυροσβέστες είναι σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις. Θερινές εκτόσεις από σήμερα και προσοχή να έχετε στις αγορές σας. Ανοίγει η αυλαία σήμερα για τις θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ανοίγει επίσης σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις ρύθμισης όφυλων σε 72 δόσεις. Η νέα ρύθμιση είναι έκτακτη, θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 31 Δεκεμβρίου και απευθύνεται σε όσους έχουν παλιές αρρύθμιστες όφυλες προς την εφορία, τα τελωνία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος διαδικτυακής απάτης έγινε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, καθώς άγνωστοι δημιούργησαν πλαστό προφίλ στο Facebook χρησιμοποιώντας το όνομα και τη φωτογραφία του, δημοσιεύοντας αναρτήσεις που αποδίδονταν στον ίδιο. Με επίγουσα ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων προειδοποιεί τους πολίτες και διευκρινίζει ότι ο Κώστας Πελετίδης δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τα μόνα επίσημα προφίλ που υπάρχουν είναι αυτά του Δήμου Πατρέων και της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση. Βάσεις του Αμερικανικού Ναυτικού στον Περσικό Κόλπο χτύπησε το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλέγματα. Πολλές βάσεις έχουν καταστραφεί με αποτέλεσμα την αδυναμία ανεφοδιασμού των αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή. Οι επιθέσεις των Ιρανικών πυραυλικών δυνάμεων είναι συνεχείς στην έδρα του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, δημιουργώντας έτσι μεγάλο πρόβλημα στον αμερικανικό στόλο που δεν μπορεί πλέον να επιχειρήσει σε μικρές αποστάσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης πυραυλική επίθεση σε συγκρότημα ανεφοδιασμού του Αμερικανικού Ναυτικού στο Ντουμ του Ομάν, αλλά επετέθη και στο Κουβέιτ. Κέριο πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων πέτυχε η ΑΔΕ, που κατέσχεσε 2 τόνους ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων που μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το φορτηγό που τα μετέφερε κινούταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και ήδη καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ επιβλήθηκαν και αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ.
2: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με αυξημένη υγρασία σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ρωμαίος
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτή.

0: Ράδιο. Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μέλησε?

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
5: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94 FM.
12: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
14: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος

0: Ειδήσεις.
1: Παρολίγο τραγωδία χθες τα ξημερώματα στην οδό Ηλίας στην πλατεία Ομονίας στην Πάτρα από τη φωτιά που ξέσπασε σε οχήματα στην πιλωτή πολυκατοικίας. Οι πυκνοί καπνοί που έπνιξαν το κτίριο τρομοκράτησαν όπως ήταν φυσικό τους ενίκους που πετάχτηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τα κρεβάτια τους. Μάλιστα, μια 50χρονη ένικος όπως και δύο νεαροί 16 και 19 ετών πήδηξαν από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να σωθούν. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό προκαλεί άνηση, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία αλλά και τις τελευταίες πληροφορίες φέρεται να συνδέεται με σειρά υποθέσεων που αφορούν το χώρο της νύχτας και της λεγόμενης προστασίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, δηλαδή με ομάδες που συγκρούονται για την αρχηγία. Σημειώνεται ότι η φωτιά στην πολυκατοικία της οδού Ηλίας στην Ομόνοια ξεκίνησε από έκρηξη σε μια μοτοσυκλέτα και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στα υπόλοιπα τρία οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στην πιλωτή. Πάντως, στο επίκεντρο των ερευνών της ασφάλειας πατρών βρίσκονται οι πρόσφατες επιθέσεις σε νυχτερινά κέντρα της παραλιακής στην Πάτρα, αλλά και υποθέσεις εμπρισμών στην Ηλία, για τις οποίες η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. Σε ό,τι αφορά δε το χτύπημα στην Ομόνοια, στόχος ήταν η μοτοσυκλέτα νεαρού που φέρεται να μετέχει στους εμπρισμούς στα μπαρ της παραλιακής. Εντός των προσεχών ημερών αναμένονται να ανακοινωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χατζηδάκη, το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες μέρες και θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και έχει στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση των οδηγών κατά την καλοκαιρινή ζήτηση. Ειδικότερα προβλέπεται έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και έκπτωση 25 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ κίνησης. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στο πλατάνι Πατρών και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική και στους κατοίκους της περιοχής. Επί τόπου έφτασαν 10 οχήματα και με 25 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, δεν κινδύνευσαν ευτυχώς κατοικίες, ωστόσο οι πυροσβέστες είναι σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις. Θερινές εκτόσεις από σήμερα και προσοχή να έχετε στις αγορές σας. Ανοίγει η αυλαία σήμερα για τις θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ανοίγει επίσης σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις ρύθμισης όφυλων σε 72 δόσεις. Η νέα ρύθμιση είναι έκτακτη, θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 31 Δεκεμβρίου και απευθύνεται σε όσους έχουν παλιές αρρύθμιστες όφυλες προς την εφορία, τα τελωνία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος διαδικτυακής απάτης έγινε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, καθώς άγνωστοι δημιούργησαν πλαστό προφίλ στο Facebook χρησιμοποιώντας το όνομα και τη φωτογραφία του, δημοσιεύοντας αναρτήσεις που αποδίδονταν στον ίδιο. Με επίγουσα ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων προειδοποιεί τους πολίτες και διευκρινίζει ότι ο Κώστας Πελετίδης δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τα μόνα επίσημα προφίλ που υπάρχουν είναι αυτά του Δήμου Πατρέων και της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση. Βάσεις του Αμερικανικού Ναυτικού στον Περσικό Κόλπο χτύπησε το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλέγματα. Πολλές βάσεις έχουν καταστραφεί με αποτέλεσμα την αδυναμία ανεφοδιασμού των αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή. Οι επιθέσεις των Ιρανικών πυραυλικών δυνάμεων είναι συνεχείς στην έδρα του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, δημιουργώντας έτσι μεγάλο πρόβλημα στον αμερικανικό στόλο που δεν μπορεί πλέον να επιχειρήσει σε μικρές αποστάσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης πυραυλική επίθεση σε συγκρότημα ανεφοδιασμού του Αμερικανικού Ναυτικού στο Ντουμ του Ομάν, αλλά επετέθη και στο Κουβέιτ. Κέριο πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων πέτυχε η ΑΔΕ, που κατέσχεσε 2 τόνους ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων που μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το φορτηγό που τα μετέφερε κινούταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και ήδη καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν και αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με αυξημένη υγρασία σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.

0: πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεω 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Βγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Σακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Το Καζουέλα, capítulo 7. Με μοίρας, de cerca με μοίρας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Πάρω λίγο τραγωδία χθες τα ξημερώματα στην οδό Ηλία στην πλατεία Ομονία στην Πάτρα από τη φωτιά που ξέσπασε σε οχήματα στην πιλωτή πολυκατοικίας. Οι πυκνοί καπνοί που έπνιξαν το κτίριο τρομοκράτησαν όπως ήταν φυσικό τους ενίκους που πετάχτηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τα κρεβάτια τους. Μάλιστα, μια 50χρονη ένικος όπως και δύο νεαροί 16 και 19 ετών πήδηξαν από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να σωθούν. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό προκαλεί άνησυχη, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία αλλά και τις τελευταίες πληροφορίες φέρεται να συνδέεται με σειρά υποθέσεων που αφορούν το χώρο της νύχτας και της λεγόμενης προστασίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, δηλαδή με ομάδες που συγκρούονται για την αρχηγία. Σημειώνεται ότι η φωτιά στην πολυκατοικία της οδού Ηλίας στην Ομόνοια ξεκίνησε από έκρηξη σε μια μοτοσυκλέτα και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στα υπόλοιπα τρία οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στην πιλωτή. Πάντως, στο επίκεντρο των ερευνών της ασφάλειας πατρών, βρίσκονται οι πρόσφατες επιθέσεις σε νυχτερινά κέντρα της παραλιακής στην Πάτρα, αλλά και υποθέσεις εμπρισμών στην Ηλία, για τις οποίες η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. Σε ό,τι αφορά δε το χτύπημα στην Ομόνοια, στόχος ήταν η μοτοσυκλέτα νεαρού που φέρεται να μετέχει στους εμπρισμούς στα μπαρ της παραλιακής. Εντός των προσεχών ημερών αναμένονται να ανακοινωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χατζηδάκη, το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες μέρες και θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και έχει στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση των οδηγών κατά την καλοκαιρινή ζήτηση. Ειδικότερα προβλέπεται έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και έκπτωση 25 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ κίνησης. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στο πλατάνι Πατρών και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική και στους κατοίκους της περιοχής. Επιτόπου έφτασαν 10 οχήματα και με 25 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, δεν κινδύνευσαν ευτυχώς κατοικίες, ωστόσο οι πυροσβέστες είναι σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις. Θερινές εκτόσεις από σήμερα και προσοχή να έχετε στις αγορές σας. Ανοίγει η αυλαία σήμερα για τις θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ανοίγει επίσης σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις ρύθμισης όφυλων σε 72 δόσεις. Η νέα ρύθμιση είναι έκτακτη, θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 31 Δεκεμβρίου και απευθύνεται σε όσους έχουν παλιές αρρύθμιστες όφυλες προς την εφορία, τα τελωνία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος διαδικτυακής απάτης έγινε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, καθώς άγνωστοι δημιούργησαν πλαστό προφίλ στο Facebook χρησιμοποιώντας το όνομα και τη φωτογραφία του, δημοσιεύοντας αναρτήσεις που αποδίδονταν στον ίδιο. Με επίγουσα ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων προειδοποιεί τους πολίτες και διευκρινίζει ότι ο Κώστας Πελετίδης δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τα μόνα επίσημα προφίλ που υπάρχουν είναι αυτά του Δήμου Πατρέων και της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση. Βάσεις του Αμερικανικού Ναυτικού στον Περσικό Κόλπο χτύπησε το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλέγματα. Πολλές βάσεις έχουν καταστραφεί με αποτέλεσμα την αδυναμία ανεφοδιασμού των αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή. Οι επιθέσεις των Ιρανικών πυραυλικών δυνάμεων είναι συνεχείς στην έδρα του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, δημιουργώντας έτσι μεγάλο πρόβλημα στον αμερικανικό στόλο που δεν μπορεί πλέον να επιχειρήσει σε μικρές αποστάσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης πυραυλική επίθεση σε συγκρότημα ανεφοδιασμού του Αμερικανικού Ναυτικού στο Ντουμ του Ομάν, αλλά επετέθη και στο Κουβέιτ. Κέριο πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων πέτυχε η ΑΔΕ, που κατέσχεσε 2 τόνους ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων που μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το φορτηγό που τα μετέφερε κινούταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και ήδη καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ επιβλήθηκαν και αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ.
2: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με αυξημένη υγρασία σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927. Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105. Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: ώρα είναι 7.30.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε?

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Ράδιο Γάμα
10: 94 FM.
9: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Πάρω λίγο τραγωδία χθες τα ξημερώματα στην οδό Ηλίας στην πλατεία Ομονίας στην Πάτρα από τη φωτιά που ξέσπασε σε οχήματα στην πιλωτή πολυκατοικίας. Οι πυκνοί καπνοί που έπνιξαν το κτίριο τρομοκράτησαν όπως ήταν φυσικό τους ενίκους που πετάχτηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τα κρεβάτια τους. Μάλιστα, μια 50χρονη ένικος όπως και δύο νεαροί 16 και 19 ετών πήδηξαν από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να σωθούν. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό προκαλεί άνηση, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία αλλά και τις τελευταίες πληροφορίες φέρεται να συνδέεται με σειρά υποθέσεων που αφορούν το χώρο της νύχτας και της λεγόμενης προστασίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, δηλαδή με ομάδες που συγκρούονται για την αρχηγία. Σημειώνεται ότι η φωτιά στην πολυκατοικία της οδού Ηλίας στην Ομόνοια ξεκίνησε από έκρηξη σε μια μοτοσυκλέτα και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στα υπόλοιπα τρία οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στην πιλωτή. Πάντως, στο επίκεντρο των ερευνών της ασφάλειας πατρών βρίσκονται οι πρόσφατες επιθέσεις σε νυχτερινά κέντρα της παραλιακής στην Πάτρα, αλλά και υποθέσεις εμπρισμών στην Ηλία, για τις οποίες η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. Σε ό,τι αφορά δε το χτύπημα στην Ομόνοια, στόχος ήταν η μοτοσυκλέτα νεαρού που φέρεται να μετέχει στους εμπρισμούς στα μπαρ της παραλιακής. Εντός των προσεχών ημερών αναμένονται να ανακοινωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χατζηδάκη, το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες μέρες και θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και έχει στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση των οδηγών κατά την καλοκαιρινή ζήτηση. Ειδικότερα προβλέπεται έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και έκπτωση 5 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ κίνησης. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στο πλατάνι Πατρών και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική και στους κατοίκους της περιοχής. Επιτόπου έφτασαν 10 οχήματα και με 25 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, δεν κινδύνευσαν ευτυχώς κατοικίες, ωστόσο οι πυροσβέστες είναι σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις. Θερινές εκτόσεις από σήμερα και προσοχή να έχετε στις αγορές σας. Ανοίγει η αυλαία σήμερα για τις θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ανοίγει επίσης σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις ρύθμισης όφυλων σε 72 δόσεις. Η νέα ρύθμιση είναι έκτακτη, θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 31 Δεκεμβρίου και απευθύνεται σε όσους έχουν παλιές αρρύθμιστες όφυλες προς την εφορία, τα τελωνία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος διαδικτυακής απάτης έγινε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, καθώς άγνωστοι δημιούργησαν πλαστό προφίλ στο Facebook χρησιμοποιώντας το όνομα και τη φωτογραφία του, δημοσιεύοντας αναρτήσεις που αποδίδονταν στον ίδιο. Με επίγουσα ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων προειδοποιεί τους πολίτες και διευκρινίζει ότι ο Κώστας Πελετίδης δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τα μόνα επίσημα προφίλ που υπάρχουν είναι αυτά του Δήμου Πατρέων και της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση. Βάσεις του Αμερικανικού Ναυτικού στον Περσικό Κόλπο χτύπησε το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλέγματα. Πολλές βάσεις έχουν καταστραφεί με αποτέλεσμα την αδυναμία ανεφοδιασμού των αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή. Οι επιθέσεις των Ιρανικών πυραυλικών δυνάμεων είναι συνεχείς στην έδρα του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, δημιουργώντας έτσι μεγάλο πρόβλημα στον αμερικανικό στόλο που δεν μπορεί πλέον να επιχειρήσει σε μικρές αποστάσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης πυραυλική επίθεση σε συγκρότημα ανεφοδιασμού του Αμερικανικού Ναυτικού στο Ντουμ του Ομάν, αλλά επετέθη και στο Κουβέιτ. Κέριο πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων πέτυχε η ΑΔΕ, που κατέσχεσε 2 τόνους ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων που μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το φορτηγό που τα μετέφερε κινούταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και ήδη καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ επιβλήθηκαν και αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ.
1: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με αυξημένη υγρασία σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 20 βαθμούς έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
0: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
1: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Άμα 94FM.
1: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.
3: Que sont mes amis devenus? Que j'avais de si

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ρωμαίος!
4: Γιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό!
3: Ασύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα!
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
4: Ρωμαίος Σακελαρίου!
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
4: Σε ρόλο παραμάνας!
3: Χωρίς καμιά ντροπή!
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
3: Με σκηνοθέτη Χανιά!

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να δω γάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ράδιο γάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
10: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: Γιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιά.

0: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Ράδιο Γάμα
3: 94 FM.
2: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
4: Ράδιο Γάμα 94.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, θερινό δημοτικό θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, θερινό δημοτικό θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης.

0: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
3: Ηλία.
2: Ετωλοακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.